αυτό το διπορικό. Επάνω σε αυτή τη μαγική δεκαετία. Και τη λέω μαγική, γιατί δεν έχει ομοιότης. Είναι η δεκαετία της ανάτασης. Το σχέδιο Μάρσαλ έχει περπατήσει. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη στα δυόμιση. Η ανοικοδόμηση από παντού απλώνει τα φτερά της. Ο καραμαλικός κύκλος της πρώτης οκταετίας είναι στον κολοφόνα του. Αλλά από την άλλη πλευρά, στη τέχνη βλέπουμε φτερουγίσματα μοναδικά. Από το θέατρο τέχνης, από το Εθνικό Θέατρο, από τις επιμέρους σκηνές. Και δίπλα σε αυτά, ένα πάνδρεμα λόγου και μουσικής. Ένας νέος κόσμος σύνθεσης, που πάνω απ' όλα μπορεί και παντρεύει ακόμα και την ποίηση με τη μελωδία. Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Θεοδωράκης, Λοΐζος, Κουγιουμτζής, Σπανός. Ένας κόσμος ολόκληρος ανατέλει μαζί με τους δημιουργούς του. Σπάνια παρέα στιγουργών. Όμως, ας πούμε στις μελωδίες αυτής της μαγικής εποχής και με την δικιά μας ενέβεια θα παρεμβαίνουμε και θα οδηπορούμε κάποια χρόνια μαγικά, τόσο μακρινά, αλλά και τόσο πολύ κοντά μας.

φιγούρα μαγική. Μια άγνωστη κυρία που διασχίζει τη στάθη μου, σαν ιέρια αρχαίας θρησκείας, φορώντας κουκουλάδικο ρούχο, στα νιάτα της, ήταν στο χορό της τραγωδίας που ανέβασε ο Άγγελος και η Εύα Σικελιανού στους αδελφούς. Κάποια στιγμή έμαθα ότι ήταν η μητέρα του Άλκη. Η Ελένη Ουράνη, καλοκαιρινό μεσημεράκι, με το τεράστιο καπέλο της, μπροστά στο χρυσοκοείο λαλαούνι. Για να δεις ποιος τη χαιρέτησε και σήκωσε πολύ ψηλά το κεφάλι. Θυμήθηκε στην 6η Μαΐου, όταν πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι της, νομίζω ήταν 1956, στην οδό Όθωνος 8. Τα πολύτιμα δώρα της, με τα καλλιγραφικά γράμματα του Κώστα Ουράνη πάνω σε περγαμηνή. Ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, το επισκεπτήριό του με τα χρυσά λόγια του. Όλα αυτά εικόνες που φεύγουν μπροστά μου με την ίδια ταχύτητα που ήρθαν και που δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω πια να τις χαρώ. Τι κρίμα μου.

Από την άλλη πλευρά, οι αφήσεις της κρατικής ορχήστρας μπροστά στον κινηματογράφο Ορφεύς, η ταμεία του κινηματογράφου Ορφεύς, που σε παρακαλούσε ευγενικά, αν θέλει να αγοράσεις μαζί με τα εισιτήρια και την καινούργια της ποιητική συλλογή. Η νέα λεωφόρος Βασιλής της Σοφίας. Το εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθος, 1:20. Αθήνα Χαλάνδρη, θέατρο Περοκέ, θέατρο Βέμπο, η Σοφία Βέμπο, πάνω σε ένα σκηνικό καράβι της παρατηρεί ο Κομέρ καπετάνιος ότι πίνει και καπνίζει πολύ. Για να ξεχάσετε, κυρία μου, για να θυμάμαι, καπετάνιε. Και πέφτει το χειροκρότημα. Η φαλάκρα του Μενέλαου Θεοφανίδη με πλάτη το κοινό, καθώς διευθύνει την ορχήστρα ο συνδέτης Ιωσήφ Ριτσιάδης, ο Γιώργος Ομουζάκης με την τρομπέτα του στο θέατρο Ακροπόλ, τα σκηνικά Κλώνη, Ανεμογιάννη, Αγγελόπουλου, και κάπου οι ραδιοφωνικές εκπομπές της Ρινιός Παπανικόλα στο σπίτι του ποιητή Μινά Δημάκη, κάπου στην Παθησίων, Κυριακή πρωί. Απαγγελούμε ποίηματα δικά του και αυτός μας μαγνητοφωνεί.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: στις πόδιες.
1: Ο ηθοποιός Μιχάλης Καλογιάννης, πάντα κάτι βαστώντας κι αυτός, σαν τον Ευάγγελο Παπανούτσο. Συνήθως πορτοκάλια και γιαούρτια. Τα τριμμένα πουκάμισα, τουτάκι παπατσόνι. Ο Γιάννης Καρύμπας κάθε Κυριακή πρωί στη Χαλκίδα να διαβάζει την εφημερίδα Ελευθερία. Τα σκίτσα του Αλέκου Φασιανού που στόλιζαν τα άρθρα του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου για τον Καβάφη πάντα. Ο εκδότης Γιώργος Φέξης, ο Τόνης Τσιρμπίνος μπαίνοντας στην εφημερίδα Εστία, ο Λάκης Δούρβαρης, στο σπίτι του Σάβα Χαρατσίδη στην Κηφισιά, ακούγαμε για πρώτη φορά τα τραγούδια του Θεοδωράκη σε στίχους του μεγάλου ποιητή, του Γιώργου Σεφέρη. Η θεά Μπριζίτ Μπαρντό, ο Μουλουτζή, ο Πατ Μπούν, οι Πλάτερς, ο Αζναβούρ, η Εντίθ Πιαφ, τα τραγούδια Αναστάσια, ο Ιβάν ο Δρομερός, η Δίκη του Κάφκα, η Ζαν Μωρό, η αστυνομία, η χωροφυλακή, οι δίκες κομμουνιστών για κατασκοπία, η Κλαούντια Καρδινάλε, το Θηλυκό και το πρώτο Νόμπελ για την Ελλάδα, στον Γιώργο Σεφέρη.

Από την άλλη, ο Λουί Μάλτα, ο Φρανσουά Τριφό, ο Κοντάρ, ο Μάρλον Μπράντο, επάνω στην Ακρόπολη, ανεβασμένος μαζί με τον Ζιλ Δασάν, η Νάταλι Γουτ, Μία Φάρο, Τζέιν Φόντα, η καινούργια γενιά του Χόλιγουτ, το περιοδικό πανσπουδαστική με την κριτική της Ρένας Χατζηδάκη και η πρώτη κριτική του Δημήτρη Κωστελένου στην εφημερίδα Ακρόπολη, ο Μάριος Μαρκίδης, στον οποίο θα αφιερώσουμε ποίημα μετά από 40 χρόνια. Η Μαριάννα Γιαννίνου, του Μπάμπη του Άνινου, με το βιτριολικό της χαμόγελο, στην υπόγεια ταβέρνα της οδού Γλάφστονος, ο επανάληπτος Γιάνγκος Πιερίδης, στην υπόγεια ατμοσφαιρική βιβλιοθήκη του Υπουργείου Εξωτερικών, το μικρό και θαυματουργό βιβλιοπωλείο Δοδόνη του Βαγγέλη του Λάζου στην Ιπποκράτους, δίπλα στο θέατρο Ακάδημος, ή λαογράφος Νίκη Πέρδικα και ο ποιητής Κλάβδιος Μαρκίνας στο σπίτι της Αθηνάς. Της Αθηνάς Θαρσούλη, Σόλωνος 92, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος όροφος. Η ζωγράφος Κάκια Ναταρίδου, στο εξαίσιο σπίτι της, σε εκείνη τη μαγική οδό Μετσόβου, προς τα Εξάρχεια. Και τέλος, τα βραβεία των 12.

λίγο παρακάτω του ηθοποιός Βάσο Μεταξά, έξοχη και αξέχαστη για όλα της. Στριμωγμένη σε ένα δωμάτιο μιας αρχαίας αθηναϊκής της. Στριμωγμένη σε ένα δωμάτιο μιας αρχαίας αθηναϊκής αυλής, σε μια πάροδο της πλατείας Κουμουντού.

σπασμένο τζάμι της ταβέρνας, μόλις και διακρίνεις συνδετημόνες. Το δημοσιογράφο Τέρπο Πιλίδη, τον Άρη τον Κουκκιναρά, τέλος η λαοθάλασσα στις κηδείες του Γρηγόρη Λαμπράκη και του Σωτήρη Πέτρουλα, η οικοδόμη με τα ρούχα της δουλειάς πιτσιλισμένη από τον ασβέστη, πιασμένη χέρι-χέρι να τραγουδούν.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Μου στυλάκης, μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
3: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτέ περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Που ζητάνεις πόρτα σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτόνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Πες, δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
2: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοστάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τον νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαριανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες, ναι, okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
4: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές οι πονηριές με τα λεφτά να τους αφήσεις στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξεις να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σου Αποστολή.
3: Γεια σου φίλε.
5: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σου ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
5: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
3: Μπορεί να έτυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
5: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
5: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχει παρατηρήσει κανένα ρε παιδιά αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
5: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδιά, δείτε το και εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
5: Ρε, φίλε.
3: Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
5: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
5: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω, κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
3: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
6: Έλα ρε κουνούμα, λες, σε πέτυχα.
3: Με πέτυχες.
6: Κάτι.
3: Τι.
6: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
7: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
6: Εσένα και τον Άδωνη υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
8: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
9: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
3: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
9: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του. Ή του πεκάνει να στείλει. Πόσα στείλε τους Πάτριοτ από μόνος του. Ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε.
3: Ποιος Βαγγέλης.
9: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλης. Χαχα, σου την έφερα.
3: Πολύ καλά. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
10: Λέω Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε κανένα.
3: Τίποτε.
10: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
3: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άκρη στα κρέατα.
10: Τίποτε, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
3: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
10: Της Παντίου και άλλοι.
3: Α, ναι.
10: Κάναν ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας στο Δήμο, ότι δεν υπάρχει. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
3: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
10: Αλλά μεταξύ μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
3: Είναι επαρκιά ανοιχτωμένοι τώρα.
10: Το 2021 καταθέτουνε στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
3: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
10: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
3: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
10: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
3: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
10: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
3: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
10: Να το κάνει interview in English.
3: Άσε ναι, με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
11: Αποστόλη, γεια σου.
3: Γεια σου.
11: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή, τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια καλούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό, έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
12: Έλα ρε.
3: Έλα.
12: Θα κλείσετε, είναι καλοκαίρι φέτος.
3: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
12: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του είχε πρώτο πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
3: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
12: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
3: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
12: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
3: Αχ, στο κρέας ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
12: Τι να χάρη, ρε,
3: ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
13: Έτσι ώρα είναι τώρα το σεξ.
12: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
3: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
13: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
3: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
12: Κάνα live θα κάνεις.
3: Live θα κάνω.
12: Α, θα κάνω, πάλι καλά.
3: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
12: Μόνο Αθήνα, αλλού.
3: Τι θες, τι σε χάλασε δηλαδή.
12: Μα να κάνουμε σε ταξίδι για δουλειά. Πες και κανένα άλλο που σε πετύχω και εκτός.
3: Πού θα σε ταξίδι.
12: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
3: Ελλάδα.
12: Ναι, Ελλάδα.
3: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
12: Θα βολευτούμε με λούτσα, ρε γάμι. Θα τα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
3: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ δαγκωτό και τέτοια.
12: Ναι, ναι, μόνο.
14: Κουκουέ δαγκωτό.
15: Πετυχά. Έλα, Δημητράκη εδώ.
3: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
15: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
3: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
15: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200.
16: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
3: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
15: Όχι, πρόσεχε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
3: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
15: Αυτό. Και όχι.
3: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
15: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Δεν έχουν τα δικαιώματά
3: τους. πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες.
15: Αυτό.
3: Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
15: Α, στις οικονομικές κυρίως.
3: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
15: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο προς το πόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
3: Γεια σου, Δημητράκη μου.
14: Καλό.
3: Λέγεται.
14: Αποστολή.
3: Έλα.
14: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
3: Πες τη μαλακίες τώρα, δεν πειράζει.
14: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
3: Ποιο είναι.
14: Πούσε ρε Παπαδόπουλε.
3: Αλίμονο.
14: Το θαυμάσαι.
3: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
14: Τι, μόνο αυτός είναι.
3: Πάντως,
14: ο μεγάλος ηγέτης.
3: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
14: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
3: Πιανού?
14: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
3: Ναι.
14: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
3: Μάλιστα.
14: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
3: Λέγεται.
17: Καβιάρι μου.
3: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
17: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρσο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
3: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
17: Μαλάκα,
3: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
17: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
3: Τόσο πολύ, ε.
17: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουνε. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούς. Και πήγα να της πω, μόλις χαμηλοβλεπούτσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
3: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
17: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, είναι από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
18: Πρόεδρε, έλα!
19: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
18: Έλα με φόρα!
17: Έλα με φόρα και κλάσε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
3: Το θυμάμαι.
17: Και ξανάρθει πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, να πάρουμε τις επιδότητες.
3: Δεν βάζει μυαλό. Περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
20: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
17: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις στα εκατομμυριάκια τους, θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες, κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
3: Έλα, μην παραπονιέσαι. Καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα. Άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
22: Αποστολής.
3: Ναι, ναι.
22: Έλα ρε μαγκά.
3: Τι έγινε.
22: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
23: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει, επειδή με καβλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
22: Λοιπόν, κάθεσαι.
3: Ναι.
22: Μένω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
3: Ωραία.
22: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει τη σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
3: Καλό.
22: Γαμώ, έτσι.
3: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
22: Γλυκός. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω, αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
3: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
23: Για τα χρόνια δεν βρούλευτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
22: Μπράβο! Μαλακία μου.
3: Εγγυητή ήθελε να μπει, δεν σκέφτηκε να μπει να γίνει κόμμα.
22: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δει μετά με τι μαλακίε. Έλα, τρελέ μου.
3: Έλα, φιλέ.
22: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
3: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
22: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός σε αποδοτικά μου επιχειρήσει, καλά είναι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσει πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
3: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
22: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσκυνουσικά. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικοδίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικίζεις στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να. Και όλοι πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
3: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
22: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρονται, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
1: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από τον Έθνο και είμαι πολύ απελπισμένος.
3: Γιατί ρε Αχιλλέα?
1: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα, δεν ξέρουμε πού να πάμε.
3: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
1: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
3: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθυμνο?
1: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
3: Αυτές
1: γιατί...
3: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω.
1: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
3: Ναι.
1: Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
3: Έχεις επιλογές.
1: Έχεις,
3: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
1: Έχεις τη ζωή.
3: Να,
1: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
2: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Τι έχεις?
3: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
3: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
4: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
5: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
1: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
3: Έχεις και Βαρουφάκι.
1: Ο Βαρουφάκι.
5: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
1: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνει.
3: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
1: Δηλαδή μετανάστευση.
3: Όχι, επανάστευση.
24: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
3: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
25: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
24: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
3: Πάλι.
24: Να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
3: Πάλι.
24: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
3: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
24: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
3: Ναι, και παιδί ολόκληρο μαντρά. Τράχαλος.
24: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να απολυθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό που σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαπιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
3: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
1: Τέλος πάντων.
3: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
26: Ναι, ο Αποστολής.
3: Ναι, ναι.
26: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
3: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
26: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση. Τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και δολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος? Αυτό είχα να πω, έτσι μου την έδωσε και το είπα.
6: Καλημέρα και για χαρά.
3: Καλημέρα και για χαρά.
6: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
3: Τίνος.
6: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
3: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
6: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
3: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
6: Διονυσία με λένε.
3: Ω, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
6: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
3: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
6: Όχι, όχι.
3: Τι συζητάμε τότε?
6: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
3: Εντάξει.
6: Μου βγήκε λίγο σαν σατανό τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
3: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
6: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα, το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
3: Ναι, οκ, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
7: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
7: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
16: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
3: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
7: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
3: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
7: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
3: Ναι.
7: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
3: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
7: ναι,
3: όμως.
7: Α, βλέπεις.
3: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει οι γάτες. Εντάξει τώρα.
7: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαστε μέσα στο πρώτο 15ο του μήνα.
3: Αναφέρεται.
7: Το δικαίωμα.
3: Αναφέρεται.
7: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
3: Καλά, τους κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζετε. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
7: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νια, νια, νια, νια.
8: Ναι, παραπολιτικά, ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλος μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλος στείλανε dual, σε άλλος στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμοέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
9: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε βούριος ύπος. Λίγο πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήτανε βούριος ύπος.
3: Για ποιο λες?
9: Για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Βούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήτανε. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
3: Ωραία.
9: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινά. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
3: Να
9: το. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκυλο έγινε.
8: Να πω ένα και για τα δικά μου.
3: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
8: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
3: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
8: Μόνο ένας Μαρκόνι,
3: δεν ξέρουνε.
8: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτε εντελώς.
3: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
8: Εδώ μένα με βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Που Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λού θα μας πεις για τέτοια θέματα. Πω, και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφτοπλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
10: Έλα, Αποστολή μου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά, μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι, το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
8: Έλα.
11: Ελλάδα, Νοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
3: Γεια σου φίλε.
11: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίδιζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
3: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο.
11: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν κάλους την πάνε στα χέρια.
25: Ο θεριστής έρχεται.
3: Έλα. Έλα.
11: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος. Ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
3: Ποιος ερώτησε?
11: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιφιόρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Τόνι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πέσω Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
1: Okay.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα, ρε φίλε, χωρίς Άδωνη, ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
1: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
0: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
1: Μέχρι τότε, φάτο. Μέχρι τότε στη μάπα.
3: Σου λουμπούκοντα!
0: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ, ρε, και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο, με την ξυλοβατόρα.
1: Όχι.
0: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία, άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά, γιατί ήταν πλαστά.
1: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Εγώ είπα κάτι.
1: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
3: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
4: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
5: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
1: Καλά.
5: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά, να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
1: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
5: Καλέ, το συνηθίσαμε.
1: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
5: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο, να πεις ποιος συχαμένο.
1: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
5: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
1: Απαπα, σταμάτω, ανακατεύτηκα.
3: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
5: Να το πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
3: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ωρα τι πάθαμε!
5: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
0: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
3: Ένας ξεκλειδώσει.
7: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
1: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
5: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
8: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
3: Αγουστάρο!
5: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
1: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
5: Για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
5: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
0: Αποστολέ!
1: Έλα!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
1: Γεια σου Θανάση!
0: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
1: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
0: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
1: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
8: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
0: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
1: Ναι, και τι άλλο, αυτό τι ήταν πρόβλημα?
0: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
1: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει στην ευθύνη.
0: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
1: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
8: Ξίδι, λυπάμαι.
0: Σου πω 50 φορές. Βάλε κι ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
8: Φυλάκια.
2: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής λοκούμι, ε.
1: Πολύ καλά έχει πάει.
2: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
1: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
2: Ε, ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Ο γιος του Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
6: Θρασίμια!
1: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
2: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
1: Εντάξει, του Μητσοτάκη ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
9: Σας ευχαριστώ.
2: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχει, παιδί μου.
1: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν σε αυτά δεν μπορώ.
2: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος. Αυτά σε φάγανε σένα.
10: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικός Αρκούδος.
1: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
10: Άκουσα να δεις πέρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
6: Go back κυρία Μέρκελ! Go back κύριε Σόιμπλε!
10: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογεί.
1: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
10: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
1: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
10: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
1: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
10: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες λίγο αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΚΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον ΩΣΕ με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
10: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
1: Αυτά.
10: Αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
10: Εντάξει, μάτρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
10: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
10: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
10: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε?
1: Τι?

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: δεν ναι.
0: Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από πιχλάξ το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουνε πάρα
1: λέει,
0: πολύ.
1: Λέει με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού
1: με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα
2: με γράμματα ευχές και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε να φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: Απόστολε.
1: Έλα.
0: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να μη χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Να μη χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας σχέζει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: τώρα.
0: Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς ήρθε αυτό. Πώς ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, το γυμναστηριακό σου,
2: ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεβρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου το σπίτι σου, γαμίσου αρχίσει.
4: Άντε ρε, φτιάχνει, μαλάκα, γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή,
0: όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκινε την πορεία του και πήγε προσωρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Να φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα που την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
1: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντες θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο, το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας,
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα, θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντες να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε, πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ιταλίκη. Τι να λέμε.

0: γυαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, μέφαγαν όμως οι κοργοί.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά
0: φοβάται.
1: Πιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Τραβόλτα is back!
4: Αλεκάρα!
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
5: Διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Μια προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου με μια διαφορετική ματιά που δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που μας χαρακτηρίζει και σήμερα και για πάντα.

καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, εμείς είμαστε εδώ σήμερα να σας κάνουμε συντροφιά στην αρχή ενός Σαββατοκύριακο που αναμένεται να είναι πολύ καλό. Σήμερα θα έχει κάποια τελευταία πόνερα ουρανός και οι καιρικές συνθήκες και αύριο θα ξημερώσει μια όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας πούμε ότι αυτό Σαββατοκύριακο είναι το αγαπημένο μας, καθώς βρίσκεται στα περίπτερα το πνευματικό μας τέκνο, το περιοδικό παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή. Οι ίδιοι συντελεστές είναι αυτοί που ακούτε στην εκπομπή, οι ίδιοι είναι αυτοί που το γράφουν. Παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, ένα περιοδικό το οποίο συμπληρώνει πάρα πολλά χρόνια ζωής και τώρα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο εκδότης κάνει στο κοινό, στο εξειδικευμένο στο κοινό, αλλά και σε όσους έχουν την περιέργεια να δουν τι γράφει ένα τέτοιο περιοδικό, τους κάνει τη μοναδική προσφορά με 2 ευρώ, με 2 μόλις ευρώ, να αποκτήσεις εκτός από την έγκριτη εφημερίδα των Παραπολιτικών και ένα περιοδικό 100 σελίδων το οποίο έχει πράγματα και θάματα που αφορούν την Ήπεθρο, τα όπλα, τις μελέτες και ό,τι άλλο περίεργο συμβαίνει στην ελληνική Ήπεθρο, στην ελληνική επαρχία όπως λέγαμε παλιά. Να σας πούμε εδώ ότι σκοπός του περιοδικού δεν είναι να αναδείξει ότι είναι καλό το κυνήγι, ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν ήτανε κάτι τέτοιο ο σκοπός μας. Το κυνήγι έχει ανθρώπους, οι άνθρωποι όπως πάντα κάνουν λάθη και φυσικό είναι ανάμεσα σε μια τέτοια τεράστια κοινωνική ομάδα, μιλάμε για 200.000 ανθρώπους, να υπάρχουν και αρκετοί κακοί εντός εισαγωγικών, τους οποίους προσπαθούν να απομονώσει και άλλες είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η οποία πληρώνει για να συλλαμβάνει, πληρώνει ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως προανακριτικοί υπάλληλοι για να συλλαμβάνουν αυτούς τους κακούς. 90,1 Παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα σας πούμε σήμερα πολλά ωραία, ευχάριστα και δυσάρεστα. Άλλωστε μας έχουν ζώσει οι λύκοι. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε δελτίο ειδήσεων τα αγριογούρνα που μπήκανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι Θρακομακεδόνες. Το αγριογούρνο μπήκε στην αυλή του σχολείου. Στη παιδική χαρά φτιάσανε ένα θηλυκό αγριογούρνο να ψάχνει για τροφή. Οι λύκοι έχουν φτάσει πλέον στα σπίτια, μπαίνουν σε σπίτια, μπαίνουν σε πλατείες. Κανείς όμως δεν έχει τολμήσει να πει τι πρέπει να γίνει. Έγινε μια ημερίδα στη Δράμα για αυτό το θέμα, στην οποία ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα και πολύ σημαντικά και το τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα. Θα τα δείτε στο τεύχος, θα τα ακούσετε και εδώ από τον συντάκτη της, που είχαμε στείλει της αποστολής σε αυτήν την ημερίδα και διοργανωτής, καθώς την έκανε η κυνηγητική ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, και άλλα πολλά πράγματα και θάματα που θα σας μεταφέρουμε. Εσείς φτιάχνετε καφέ και περιμένετε να ακούσετε αυτά που δεν θα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η έξυπνη ένεση που εξαφανίζει τον καρκίνο. Νέα θεραπεία με τριπλή δράση σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ασθενείς χωρίς άλλες επιλογές. Πότε έρχεται στην Ελλάδα? Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. GPS, κοργή και μια αιμονή που σοκάρει. Τα δύο κορίτσια στο επίκεντρο μιας τραγωδίας που συγκλονίζει την Ελλάδα. Άγγελος Αντωνόπουλος. Το τελευταίο αντίο σε ένα σπουδαίο πρωταγωνιστή. Ο συνταγματάρχης Βαρτάνης, που έγινε το πρώτο τηλεοπτικό είδωλο της Ελλάδας, έφυγε στα 94 του χρόνια. Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα. Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του Νάσου Αθανασίου για τις τελευταίες του στιγμές. Η μητέρα του Μπεν προσέλαβε τον ερευνητή Χάρη Βεραμόν. Ξεκίνησε καμπάνια στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχο σας, είμαστε εδώ μαζί σας, αρχή του Σαββατοκύριακου, πολύ αρχή, ακόμη δεν έχει ξημερώσει και εμείς εδώ σας λέμε πράγματα και θάματα τα οποία σας απασχολούν στα δελτία ειδήσεων, χωρίς όμως κανείς να προτείνει λύση. Είναι φοβερό ότι η είδηση που κυριαρχεί είναι μία και μοναδική, και ποια είναι? Ότι η Λύκη και τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και ο Θεός ξέρει τι άλλο, καλά οι αλεπούδες θεωρούνται και pet κιόλας, και μάλιστα είχαμε και δάγκωμα παιδιού από Αλεπού πρόσφατα, κάτι που πρέπει να το σταματήσουν οι γονείς. Αυτό το έλα αγάπη μου να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι που ήρθε κοντά στην παιδική χαρά ή κοντά στην πόλη μας, πρέπει να σταματήσει. Έχει βγει ανακοίνωση επίσημη από περιφέρειες, από υπουργεία, από δασικές υπηρεσίες. Αυτό το παραμύθι να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γίνει το κακό και θα είναι βίαιη η αντίδραση του ζώου για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και δεν είμαστε υπογραμμένοι. Την άγρια φύση τη σεβόμαστε, δεν της λέμε έλα κοντά να φας τα πατατάκια που έχω πάρει για το παιδί μου. Αυτό το παραμύθι πρέπει να κοπεί. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη, και από εκεί θα είναι ο πρώτος συνομιλητής μας, καθώς διοργανώθηκε μια πολύ χρήσιμη ημερίδα στη Δράμα. Ξέρετε, αν έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στην πόλη η αστή, είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, στις μικρότερες πόλεις όπου η άγρια ζωή είναι ακόμη πιο κοντά στα προάστια τους, το πρόβλημα έχει διωγγωθεί υπέρμετρα και ανεξέλεγκτα. Ο Σωτήρης Δημηρόπουλος, εκτός από συνεργάτης μας, εκτός από ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου και χορηγός της Εγνατίας Οδού, καθώς την ανεβοκατεβαίνει 2-3 φορές την ημέρα, ήταν και στη Δράμα, ήταν σε αυτή την ημερίδα που έγινε, στην οποία ακούστηκαν αλήθειες. Ακούστηκαν αλήθειες, παρουσία δασικών, επιστημόνων, ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΜΚΙΟ, οι οποίοι τελευταία κατανοούν και αυτοί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί πέριξ πλέον των πόλεων, γιατί τα χωριά το συζητάμε, στα χωριά είναι μέσα στο χωριό. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
4: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι μια όμορφη μαγιάτικη ημέρα.
3: Έτσι
4: θα ξημερώσει σε λίγο. Αντώνη, όντως αυτή η μερίδα ήταν μια πρώτη αλλαγή σελίδας. Εντάξει. Μια αλλαγή η οποία βγαίνει από τα συμπεράσματα όλων αυτών που έχουν πει οι άνθρωποι, δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι, έτσι μιλάμε για όλα τα δασαρχεία της Βορείου Ελλάδος, όλα κυριολεκτικά, ακόμα και εκπροσώπηση και από τη δυτική μεριά της Βόρειας Ελλάδος, τα Γιάννενα, σε ψηλό επίπεδο. Φαντάσου τώρα μια αίθουσα όπου έχουμε περίπου 50 ανθρώπους οι οποίοι διοικούν κυριολεκτικά δασαρχεία, έτσι. Και όχι μόνο, δηλαδή από το δασάρχη μέχρι το δασοφύλακα. Φαντάσου τώρα αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν τον προβληματισμό τους, έτσι. Από εκεί βγαίνει ότι έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν είναι μόνο, δεν είναι τα βασικά, η αρκούδα, ο λύκος, είναι και άλλα, είναι η αλεπού, είναι το τσακάλι. Αυτή η θεώρηση της άγριας φύσης με αυτόν τον τρόπο που γίνεται το τελευταία, πιστεύω μισό αιώνα, έτσι, αν ήθελε κανείς να βάλει μια γραμμή, θα μιλούσε πλέον για μισό αιώνα. Δηλαδή αρχίζουμε από τα μέσα της δεκαετίας, από τη δεκαετία του 70, είναι 50 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον άνθρωπο της Καβάλας, τον Δασάρχη, να λέει πώς κυλάει μια μέρα του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, έλεγε. Ώρα 7:30. Αρκούδα στα Μελίσια, τηλέφωνο. Ελάτε, η αρκούδα στα Μελίσια. Μέρα τώρα, στο πρωί. Ώρα 8:10. Έχουμε τσακάλι στον δρόμο πατημένο και υπάρχει κίνδυνος και τα λοιπά. Ώρα τάδε, ας πούμε, πρόβλημα με λύκους σε πρόβατα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ας πούμε στον ομόγραμμα μας δεν υπάρχει κοπάδι, δεν υπάρχει κοπάδι που να μην έχει υποστεί επίδυση λύκων. Το νούμερο είναι απίθανο.
3: Και πρόσεξε, άλλα... σε μια χώρα που εξαφανίζονται κτηνοτρόφοι, να το πούμε αυτό.
4: Ναι, εδώ τώρα αυτό...
3: Δηλαδή, αν έχει δυνατή κτηνοτροφία, λες εντάξει, έχω και επιθέσεις κάποιων λύκων. Όταν όμως μειώνονται κάθε χρόνο σε τρελά ποσοστά, δηλαδή αυτό που έγινε και τώρα τελευταία έχουν εκτοξευτεί τα ποσοστά μείωση με
4: την
3: ευλογιά, μπράβο. Τι θα γίνει, δεν θα μείνει τίποτα.
4: Δεν υπάρχει, δηλαδή η κτηνοτροφία έχει μείνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να κρατάνε το επάγγελμα και αυτοί θα φύγουν, είναι θέμα ηλικίας, ας πούμε. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Κάποιοι ίσως απομονωμένοι στο πουθενά να υπάρχουν, αλλά και αυτοί θα εξαφανιστούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ένα νούμερο, το οποίο τώρα το λέω και το έγραψα σε διαφήμιση του ότι θα βγούμε το πρωί να μιλήσουμε. Έβαλα μία φράση και βουλευτής από τους πιο σοβαρούς από το κοινοβούλιο μου έγραψε από κάτω κάνει λάθος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει τι έγραψα. Έγραψα ότι στη Δανία θα μειώσουν, στη Δανία αυξάνεται το ποσοστό εξόντωσης των λύκων από το 19% στο 21%, με προοπτική να γίνει 23%. Δεν το κατάλαβε.
3: Όχι βέβαια.
4: Δεν το κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να το γράψω παράδειγμα όπως θα έγραφα σε μια γιαγιά σου, έτσι. Όπως μετά η γιαγιά. Αν έχουμε 100 λύκους, θα εξοντώναμε τους 19, τώρα εξοντώναμε τους 21, τους 21 και μετά θα πάμε στους 23. Δεν το κατάλαβα. Άνθρωποι, ας πούμε, που λέω είναι από τους πιο σοβαρούς, τους πιο μορφωμένους, τους πιο συνεπείς, τα πάντα. Και δεν μπορούσα να το καταλάβει. Και μετά μου λέει, τι ξέρεις, μου είπε σε προφορική συζήτηση, μετά να μην είναι δημόσια βέβαια, μου λέει εσύ, έχουμε εκπαιδευτεί. Έτσι ακριβώς αυτό ήταν το ρήμα. Έχουμε εκπαιδευτεί να μην σας καταλαβαίνουμε. Αυτοί εκπαιδευτήκαν να μην μας καταλαβαίνουν.
3: Και εδώ να πούμε ότι στο σημερινό τεύχος έχεις κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Έχεις μαζέψει τις φράσεις κλειδιά από τους ομιλητές, από όλους τους ομιλητές, για να κατανοήσει ο κόσμος ότι τα λάθη που κάνουμε είναι εύκολα να διαπιστωθούν, απλά δεν θέλουν. Εδώ να το τονίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει κανείς να λυθεί το θέμα.
4: Δεν θέλει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να κατανοηθεί το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες σε συμφέροντα. Δεν πρόκειται να καταλάβει. Λέει τώρα η Φιλανδία 100 λύκοι όριο. Μα η Φιλανδία είναι μια εντελώς αεροκατοικημένη περιοχή. Ένα κράτος εντελώς αεροκατοικημένο, μια χώρα, και βάζει ένα όριο 100 λύκους. Μα εμείς έχουμε, τώρα βγήκε προχθές και καλυστό, λέει 57 στην Πάρνηθα. Εμείς έχουμε 57 στην Πάρνηθα και έχουν 100 σε όλη τους τη χώρα. Αυτά είναι θέματα της κοινής λογικής. Έτσι. λέει, ας πούμε, έχουμε η...
3: 57, 57, λύκη στην Πάρνηθα. Ναι. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι είναι, που είναι παραπάνω, 57 ισχυρίζει.
4: 83 είναι.
3: Γιατί τους μετράει, τους μετράει και...
4: Καθηγητής Πανεπιστημίου μίλησε για 83.
3: Και να πούμε εδώ ότι είναι ένα παρανοϊκό νούμερο, δεν πρόκειται για κανένα τεράστιο δάσος. Είναι πολύ μικρό δάσος για να έχει τόσους λύκους. Δηλαδή θα βγουν σίγουρα να ζητήσουν τροφή στα σπίτια.
4: Είναι επόμενο. Είναι επόμενο όλοι αυτοί να βγουν και να ζητήσουν τροφή. Εγώ όταν επειδή φεύγω τακτικά, ας δούμε, έχω 15 κότες. Φεύγω, έρχομαι, φυσικά τα προσέχω όλα. Αν τύχει όμως τελείψω πάνω από 24 ώρες, παρόλο που τις έχω καλά μαντρωμένες, μία ή δύο κότες την άλλη μέρα γυρνάνε στην αυλή, έχουν φύγει. Δεν φεύγουν μακριά, αλλά βγαίνουν. Εντάξει, είναι επόμενο. Φαντάσου, η κότα η οποία είναι μαζημένη να τρώει καλαμπόκες. Φαντάσου λοιπόν το άγριο το ζώο, το οποίο δεν θα βρίσκει τροφή. Εντάξει, αυτό κάνουν οι λύκοι. Εντάξει, είναι αυτό που έγινε. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο κύριος Γκουντούβας, Ευάγγελος Γκουντούβας, σημειώστε το όνομα, ένας δασικός της πρώτης γραμμής, είναι γενικός διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δασών. Δηλαδή δεν υπάρχει ιεραρχικά ψηλότερο, πάνω από την κόλληση από εκεί, άνθρωπος που έχει κάνει σε δασαρχία της Υπήρου και σε δασαρχία των Κυκλάδων, ένας άνθρωπος παντού. Λέει, τι θα πει αφαίρεση, λέει σε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει το μέτρο της αφαίρεσης. Δηλαδή από έναν πληθυσμό αφαιρούμε, πάμε ας πούμε τους λύκους και παίρνουμε 5-10 λύκους, παίρνουμε ξέρω εγώ 5-10 αρκούδες από τις αρκούδες. Τι θα πει λέει η αφαίρεση, να σου χρηματοδοτήσω να το αφαιρέσεις αυτό από τον πληθυσμό, να κάνεις μια κατάσταση περιφραγμένη σε 2-3-5-10 στρέμματα και να το ταΐζεις σε φόρους ζωής. Και να είμαι εγώ σαν κράτος να ταΐζω και σένα για να ταΐζεις εσύ αυτό. Δεν υπάρχει λέει τέτοιος όρος. Το είπε σε απάντηση ερωτήματος. Έτσι, και είναι ακριβώς το θέμα μας. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται έτσι. Βέβαια το ίδιο πράγμα δεν είναι μόνο στην άγρια ζωή. Είναι και στα σκιά, είναι και παντού. Τα λένε κάποιοι γραφικοί. Και, βέβαια και κάτι πολύ σημαντικό εδώ είναι η λέξη διαχείριση, που στην πράξη η λέξη διαχείριση είναι όταν οι πληθυσμοί ξεφεύγουν, δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με ευκολόγια και με μήνυτρα όλα αυτά. Αλλά τι, θανάτωση. Έτσι απλά δεν μου... Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι τις προηγουμένες δύσεις που έχουμε ας πούμε στο μέτωπό μας και προσπαθούμε να το νοιάσουμε. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να το εφαρμόζουν αυτό και εμείς να φοβόμαστε τις λέξεις.
3: Τις φοβόμαστε, τις φοβόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ακόμη και θανατηφόρα δυστυχήματα από τα ζαρκάδια, αλλά όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε πολιτικός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ποτέ θηρεύσιμο το ελαφάκι, γιατί δεν ξέρουμε να κάνουν, δεν είναι λάθος.
4: Εκεί είναι μια ιστορία.
3: Να σου πω ότι φαντάσου ότι αφού δεν γίνεται, όταν έχεις ακόμη και θανάτους, δεν έχει γίνει κάτι, αυτό που λέμε ότι είμαστε κοντά στο δυστύχημα και με το λύκο και με τον αγριόχειρο και έχουν γίνει πολλά σε τροχαία ακόμη, σε τροχαία δυστυχήματα, είμαστε κοντά όμως στο να γίνει το δυστύχημα και σε επίθεση, σε ηλικιωμένο, σε παιδί, σε οποιονδήποτε. Και αυτό να γίνει ακόμη και πρώτο θέμα το λύσω να γίνει, δεν νομίζω ότι ούτε τότε θα τολμήσει κανείς να πει την αλήθεια. Αυτό φοβάμαι.
4: Αντώνη, μόνο στην πράξη έχει αποδειχθεί, μόνο όταν αυτοί οι οποίοι δικούν έχουν οι ίδιοι πρόβλημα, μόνο τότε μπορούν να καταλάβουν. Έτσι, είναι βέβαια και αρχή της ζωής σας. Η φίλη μας η Γερμανίδα, έτσι, πολλές φορές έχω μια απέχθεια στο να αναφέρω έτσι αυτά τα ονόματα, πήγε και άλλαξε το καθεστώς του λύκου ή συνετέλεσε το να αλλάξει ας πούμε. Βέβαια από αυστηρά προστατευμένος, μάλλον προστατευμένο όπως το λένε, γιατί της έφαγε το άλογο, το μικρό της άλογο. Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβω. Είναι μακριά από αυτούς και ξέρεις, δεν είναι μόνο. Οτιδήποτε αφορά τη φύση είναι μακριά από τους ανθρώπους των πόλεων. Αυτό
3: Οι οποίοι κυριαρχούν, είναι οι περισσότεροι, εντάξει.
4: Ναι, μα αυτοί είναι, δεν είναι απλά, όχι απλά κυριαρχούν. Και μιλάμε εδώ, θα πω και κάτι, από την πείρα μου σαν συνδικαλιστικός τέλεχος των κυνηγητικών οργανώσεων χρόνια τώρα, θα πω ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισσας και της Κρήτης και της Πάτρας.
3: Και της Πάτρας, μπράβο. Και μετά υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
4: Και υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση.
3: Σωτήρη, εσύ τώρα σε αυτό γιατί γυρίζεις. Έχουμε τώρα μια υποχρεωτική διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στο 693-669-4641 να στέλνετε το SMS σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Alpha 300, μια συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι μόνο κυνηγόσκυλων, αξίας 900 ευρώ και την οποία προσφέρουμε κάθε μήνα και από το περιοδικό και από αυτήν εδώ την εκπομπή. 693-669-4641. Κάποιοι ήδη ξεκινήσανε και στέλνουν τα μηνύματά τους και μου το επιθυμήσανε και εμένα. Μια μικρή διακοπή και ξανά μαζί, Σωτήρη, μείνει στη γραμμή σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μία άλλη πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μία διαφορετική από αυτή που έχετε μάθει, από αυτή τη φοβική των δελτίων ειδήσεων που μπορεί ο φίλος μας ο Νίκος ο Ευαγγελάτος να μπαίνει στο δάσος και να βλέπει το λύκο και να ανεβαίνει πάνω του να περπατήσουν μαζί. Δεν θα τολμήσει όμως ποτέ, όχι εκείνος, κανένας δυστυχώς από τους συναδέλφους, δεν θα τολμήσει να βγάλει ένα επιστήμονα και να πει ότι, ξέρετε, στις χώρες που υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, στις χώρες που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση, που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τα αγαπάνε πάρα πολύ προτείνουν ποσόστοση μείωσης του πληθυσμού. Απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όπως λέγαμε και παλιά. Αυτήν την νοοτροπία προσπαθεί... Α, και να πούμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σωτήρη, μας ακούς?
1: Σωτήρης
0: Δημηρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι σε καμία περίπτωση οι κυνηγοί δεν θέλουν να επομιστούν το ρόλο αυτών στην περίπτωση που αποφασίσει η δημόσια διοίκηση να μειώσει τον πληθυσμό, το λύκον ή οποιοδήποτε άλλο άγριο είδους. Καμία σχέση ή της αρκούδας. Αυτό θα το κάνουν εντεταλμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν δασικοί, θα το κάνουν άλλοι επιλεγμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι θα αμείβονται και θα υπογράψουν και συμβόλαια με τη δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση ούτε θέλουν οι κυνηγοί να το κάνουν αυτό, ούτε πρέπει να το κάνουν και ούτε τους αρέσει. Να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις ένας κακοήθης που μας ακούει τώρα θα πει α, ναι, θέλουν να τα σκοτώσουν οι
1: βλαμμένοι. Όχι, όχι, προσέχουμε.
0: Καταρχήν
1: είναι ένα έργο το οποίο είναι και κόντρα σε αυτά τα οποία πιστεύει ο κυνηγός. Δεν στέκεται. Δεν είναι ο επίσημος διαχειριστής των πληθυσμών, είναι η ίδια η πολιτεία. Εκεί μπαίνει θέμα αναπτυξιακό, θέμα εθνικής οικονομίας, μπαίνει θέμα ασφάλειας. Είναι αυτό που λέμε, εθνικής οικονομίας, δεν μπορεί να επεμβαίνεις σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, ας πούμε τώρα με τα αγριογούρουνα, αν δεν υπήρχε η Πανόλη, το λέω και αυτό, ας πούμε, μια αρρώστια την οποία γνωρίζουμε, έτσι, που έχουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, και αν δεν μειωνόταν σε αυτό το βαθμό οι πληθυσμοί, θα είχαμε πάρα πολλά περισσότερα ατυχήματα από ό,τι έχουμε και τώρα. Και τώρα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Εδώ θα πρέπει να πω ότι υπήρξαν φωνές από ανθρώπους των δασαρχείων που μιλήσανε και για αυτό το πράγμα. Εγώ το κοίταξε, αν μιλήσεις με τους ανθρώπους που είναι οι επαγγελματίες του χώρου, θα ακούσεις και αλήθειες. Δεν είναι όλοι συνεπαρμένοι από αυτή την, πώς να το πω, την αλλαγή των πραγμάτων. Έτσι. Υπήρχαν δασικοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες με τους οποίους εμπλέκονται τα δασαρχεία. Το είπαν ξεκάθαρα. Φυσικά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά, όπως ας πούμε το δασαρχείο Καστοριάς, που είναι, ας πούμε, είναι τρελή η ιστορία με τις αρκούδες εκεί, βγήκε και είπε ότι το πρωτόκολλο, η ΚΙΑ, αυτές οι κοινέ υπουργικές αποφάσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι πλέον παροχημένος, δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Δεν οδηγεί. Λοιπόν, το λένε οι άνθρωποι ξεκάθαρα. Κοίταξε, Αντώνη, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει, και πάντα έτσι μιλάω για τα τελευταία αυτά 50 χρόνια, σταδιακά βέβαια, και σιγά σιγά δεν έγιναν όλα το 1971 ή το 1979, αυτά γίνανε σταδιακά. Θα σου πω ένα παράδειγμα, έτσι. Θα το πω τώρα, ας πούμε, γιατί και αυτή είναι και η δουλειά μου, έτσι, να εντοπίζω. Θυμάσαι τον άτυχο, ας πούμε, καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης στη Δράμα, που του επιτέθηκε η αρκούδα και εξαιτίας αυτού σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Αείμνησος Σταυριανίδης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και γείτονάς. Και γείτονάς μου, δηλαδή, από μένα, ας πούμε, μικρότερος καμιά 7-8 χρόνια, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, και την οικογένειά του και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα που βγαίνω και που πήγα τη μεγάλη εβδομάδα, όσοι συνηθίζεται την Παρασκευή, ας πούμε, με τον επιτάφιο στα νεκροταφεία, έτσι, τον πάμε τον επιτάφιο στα νεκροταφεία την Παρασκευή, κοντά στον τάφο του παππού μου.
0: Έτσι είναι το σωστό να πηγαίνει ο επιτάφιος.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι και ο τάφος του αείμνηστου Χρήστου, θα σου πω όμως να κάνει. Επειδή δεν έχουν χώρο, έχουν σκάψει την άσφαλτο της εισόδου στο νεκροταφείο, δεν έχουν πλέον χώρο, σε μια πόλη όπως η Ράμα, η οποία ας πούμε έχει τεράστιες εκτάσεις, δεν έχει βουνά, δεν είναι καλαμπάκα πάνω στο βουνό. Η Ράμα έχει ας πούμε από εκτός την βορειοδυτική πλευρά, όλες οι άλλες πλευρές, είναι τεράστιες εκτάσεις γεωργικές, θα μπορούσαν να γίνουν δεκάδες νοκοταφεία. Δεν έχει νοκοταφεία. Για να κάνει νοκοταφεία θέλει ειδικούς νόμους και ειδικές προετοιμασίες και ειδική γραφειοκρατία.
0: Αυτά τα παράδοξα που λέμε πάντα.
1: Μια δεκαετία. Λοιπόν τώρα, ο άνθρωπος που πήγε έτσι τζάπα και βερεσέ, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς εκ της μικράς Ασίας, ο άνθρωπος αυτός που έβγαινε δεν είχε μόνο το θάψο και το θάψο στην άσφαλο των δυσιστών των νοκοταφείων, άντε να έχει άλλους 10-15 τάφους ακόμα, μια πόλη σε 60.000 κατοίκων. Παιδιά, αυτό δείχνει πολλά. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα το πάω πίσω 60-70 χρόνια, δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε το θέμα της αρκούδας έντονο. Και φυσικά δεν υπήρχε και αυτή η ιστορία. Θέλω να πω.
0: Σωτήρη, επειδή έχουμε και τον φίλο μας τον Θωμά τον Πατσέλα, ο οποίος έχει αυτή μια αποκάλυψη στο τεύχος το σημερινό που θα το δείτε στα περίπτερα, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν αναγνώστες του περιοδικού και να διαβάσουν το πολύ αναλυτικό άρθρο σου που έχεις βάλει τα πιο σημαντικά από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό μας
1: εγώ απέναντάς σου θα σου πω το εξής για το περιοδικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση ένας με 2 ευρώ να έχει αυτή την ενημέρωση.
0: Μα δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα δεν το λέμε θα το ακούει κανείς και θα νομίζει ότι αυτοί την ψωνίσαν και ευλογούν τα γένια τους. Δεν υπάρχει.
1: Όχι,
0: έκανε ο εκδότης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του τύπου. Δηλαδή, και δεν υπάρχει και δικαιολογία για κάποιον να πει ναι, δεν το πήρα γιατί υπάρχει κρίση. Ναι, είναι οικονομική κρίση και δεν μπορώ.
1: Αυτό εντάξει. Τώρα είναι για άγαλμα αυτό το 2 ευρώ.
0: Μισό πακέτο τσιγάρα. Μισό πακέτο.
1: Τίποτα. Πολλές φορές πέφτει από την τσέπη σου και μέσα στο σπίτι και λες τώρα δεν σκύβω να το πάρω.
0: Έτσι. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη μου.
1: Χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε εδώ κοντά μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινάει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Θα βρείτε και ένα περιοδικό 100 σελίδων για την Ήπεθρο, το κυνήγι και την σκοποβολή. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Θωμάς ο Μπατσέλας. Δεν θα μας πει για τις αρκούδες, παρότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Καστοριά, το έχει η περιοχή του, μας έχει πει πάρα πολλά, τις έχει βρει έξω από το σπίτι του. Θα μας πει για κάτι άλλο. Θα μας πει για τον κίνδυνο από τους μελετητές. Οι μελετητές είναι αυτοί οι επιστήμονες που πρέπει να φτιάξουν τη μελέτη για να φτιαχτεί ένα έργο, να χαρακτηριστεί μια περιοχή, να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνουν. Πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι να σου λένε τι πρέπει να επιτρέψεις, τι να απαγορεύσεις και τι να κάνεις, αφού βέβαια το δουν οι επιστήμονες από τη δική τους πλευρά. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε φτιάξει άλλη φάμπρικα, επειδή οι εταιρείες βιάζονται να τελειώνουν και να πάρουν και τα χρήματα. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Οι μελέτες είναι έτοιμες στους φακέλους. Τους δίνουν κατευθείαν σε αυτό που θέλει να πάρει μια μελέτη. Και βέβαια τι έχουν βάλει πάνω-πάνω. Έχουν βάλει το πιο εύκολο αυτή. Η λέξη που εξητάρει την ελληνική διοίκηση. Λέει απαγορεύεται το κυνήγι. Άσχετα, είναι και περιοχές που δεν έχουν κυνήγι και ξεκινάει η μελέτη και λέει το βασικό πρέπει να γίνει να απαγορευτεί το κυνήγι. Όταν του πεις ότι γιατί το κάνει, γιατί το λες αυτό, δεν ξέρω να σου απαντήσει. Λέει, α, ναι, ξέρεις, λέει, είναι το κυνήγι, λέει, απαγορεύουμε πάντα, λέει, πρώτο, αυτό βάζουμε, λέει, πρώτο. Πώς λέμε, τι βάζεις πρώτο για να φτιάξεις το σουβλάκι, έτσι βάζουν, απαγορεύουμε το κυνήγι. Στο σουβλάκι βάζει ο άλλος την πίτα. Είναι ο τρόπος που έχεις μάθει να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Θωμά, καλή σου ημέρα.
5: Καλημέρα, Αντώνη.
4: Έτσι δεν κάνανε και οι μελετητές για το Βίτσι? Πάνε οι άνθρωποι στο ακατοίκητο χωριό και βάζουν κάτι πανέμορφες πατάτες, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, πεντανόστιμες πατάτες, λίγοι άνθρωποι για λίγα κιλά, και αυτοί θέλουν να κλείσουν όλο το βουνό, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, είναι σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον εκεί, το ότι η μονοκαλλιέργεια της πατάτας.
4: Βέβαια. Ανεβαίνει ο άλλος σε μια ώρα δρόμου με το αυτοκίνητό του να ποτίσει τις λίγες πατάτες και κινδυνεύει το βουνό.
5: Ναι, κινδυνεύουν τα σκαθάρια και οι πεταλουδίτσες. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτοί, Αντώνη, που τα γράφουν όλα αυτά ή τα βρίσκουν έτοιμα ή τα αντιγράφουν. Το θέμα είναι η διοίκηση. Και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω από τεχνικής άποψης, με μελέτες, ας πούμε.
4: Ναι, εσύ αυτή είναι η δουλειά σου, ναι.
5: Αυτή είναι η δουλειά.
4: Συνάδελφός τους είσαι εν δυνάμει.
5: Έχουμε όμως κάποιον εργοδότη, έτσι, ο οποίος είναι ένας φορέας του δημοσίου. Αυτός σου δίνει τις κατευθύνσεις. Δεν πας του λες, θα κάνεις αυτό και τελείωσε. Δεν είναι ο μελετητής, ούτε ο Θεός, ούτε αυτός που αποφασίζει. Αποφασίζει πάντα η διοίκηση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μια επίβλεψη, έχουν μια διεύθυνση, που αυτά που τους πας εσύ τα υπογράφουν. Άρα εδώ το πράγμα είναι όλο που είναι στρεβλό. Όπως είπες και εσύ, βρίσκουν έναν τρόπο αυτή, ό,τι και αν χρειαστεί, απαγορεύεται το κυνήγι.
4: Γενικά αρέσει η λέξη απαγορεύω, κατάλαβες, είναι σου λέει δούλεψα, σου λέει δούλεψα, είναι, δούλεψα, έβγαλα δύο απαγορεύσεις.
5: Η απαγόρευση είναι αυτό που ισχύει πάντα στην Ελλάδα. Δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση με οποίο να επιτρέπονται κάποια πράγματα με ελέγχους και με κάποιες επιπλέον, όχι απαγορεύσεις, επιπλέον ελέγχους, επιπλέον ρυθμίσεις, μετρήσεις, παρακολουθήσεις. Εδώ κοπανάνε όλοι ένα απαγορεύεται και τελείωσε. Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι αυτό ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα κάθονται στο Βίτσι να καταγράφουν ένα σωρό βλακίες για πεταλούδες, για καραβίδες, υπέστροφες και συγχρόνως μετά να σου λένε ότι είναι πολύ σημαντική η περιοχή, άρα δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι μόνο
4: και το γράφουν κάτω από τη σπάνια πέστροφα, εκείνη το αστείο. Λες και πάνε κυνηγοί υπεροβόλου τις πέστροφες.
5: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν κάθεται κανείς να τα διαβάσει. τα γράφουν εκεί όλα με τα ωραία τους αυτά τα λατινικά, τα ονόματα, γράμματα, διαβάσεις όλα αυτά στα λατινικά, όλες τα...
4: Ναι, τα μαμούνια στα λατινικά έχουν πολύ φανταχτερά ονόματα.
5: Ναι.
4: Δεν περίμενε ένα μαμούνι έχει τέτοιο ωραίο όνομα.
5: Ναι, άμα μπαίνεις και τα δεις μετά, εντάξει, πιάνουν τα γέλια μετά.
4: Και δεις, για ποιο ζωάκι είναι αυτό το τεράστιο και όμορφο όνομα.
5: Μερικές φορές...
4: Τα ζουζούνια, να το πούμε και πιο ωραία, πιο τρυφέρα, ναι, τα ζουζούνια.
5: Μερικές φορές όλοι αυτοί οι τύποι που ασχολούνται κατά καιρούς και τελικά καταφέρνουν και περνάνε και στη διοίκηση κάτι τέτοιες απόψεις. Νιώθεις ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχές και τύψεις απλώς που ζουν ως άνθρωποι. Δεν βλέπω εγώ άλλη εξήγηση. Ό,τι η ανθρώπινη δραστηριότητα να απαγορευτεί και οποιοδήποτε ζουζουνάκι και ποντικάκι και είτε πετάει είτε περπατάει πρέπει να το προστατεύσουμε. Εντάξει. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει περάσει τώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτούς. Να μην τους λέμε ότι μόνο. Αν υπήρχαν μόνο 5 μελετητές που έχουν αυτή την νοοτροπία δεν θα περνούσε αυτή η νοοτροπία. Εδώ όλο το πρόβλημα με την μιλήτη είναι ότι αυτή είναι η αίσθηση και η νοοτροπία περνάει σε όλους, στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στους βουλευτές μας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά που παίρνουν το δημοσίου αυτά. Και όλοι έχουν μια τέτοια άποψη. Δηλαδή άμα δεν πεις κάτι ότι απαγορεύεις μια ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είσαι σωστός.
4: Δεν είσαι και σωστός, ναι, σαν άνθρωπος για την εποχή σου.
5: Γι' αυτό, ναι, και τι να πεις τώρα για όλα αυτά τα διαβάσεις. Από την άλλη διαβάσεις, λέει, θα ιδρύσουν και μια γενική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές τώρα. Να γελάσεις, να κλάψεις με αυτά που βλέπεις. Και τι θα κάνει αυτή η γραμματεία. Θα πεις στους ανθρώπους εκεί πέρα, παιδιά, δεν σας πάμε ρεύμα γιατί μπορεί να πάνω στα καλώδια να χτυπήσει ο μαυροπεραργός. Θα βλέπω τώρα ότι ο μαυροπεραργός μειώνεται, λέει, βάλε και τον μαυροπεραργό. Έχει δει κανένας μαυροπεραργό που θα έχει στο πίσω.
4: Όχι βέβαια.
5: Και από την άλλη, άμα θες να φτιάξεις, έφτιαξαν εκεί πιο πάνω από τον Αρκτούρο σε ένα λιβάδι μία, όπως είχε ένα ρεματάκι εκεί με πηγές, και έφτιαξαν ένα τεχνικό φράγμα, έφτιαξαν μια λιμνίδα, κάνα 2-3 στρέμματα. Και την αντιμετωπίζουν και αυτοί τώρα σαν ενδυνάμει κίνδυνος, διαταράσσεται το περιβάλλον.
4: Την τεχνητή λιμνούλα. Την τεχνητή λιμνούλα που τη φτιάξαν άνθρωποι.
5: Έχει ένα λιμνάκι, ναι, τώρα.
4: Αλλά από κάτω δεν θέλει τους ανθρώπους, ακριβώς από κάτω.
5: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι μια μικρή λιμνούλα. Από την άλλη δεν πλημμύρισε μισό στρέμμα με χορταράκι, όμως αυτή η λιμνούλα παρέχει ένα σωρό τροφή και γίνεται ένας κατάλληλος βιότοπος για πουλιά, για χίλια δυο.
4: Το καλό που έκανε είναι πολλαπλάσιο, αυτό θες να πεις.
5: Άμα πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια τεχνική λίμνη σε ένα ποτάμι εκεί ορεινό για να χρησιμοποιείς μετά για να ποτίζεις ή να πίνουν νερό οι άνθρωποι, θα βγουν ολόκληρη επανάσταση. Δεν διορθώνεται εύκολα αυτό το...
4: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμά, γιατί εσύ ξέρεις γιατί είσαι... Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμά, γιατί...

0: τυφλώνει από την Καστοριά, δεν ξέρω που το παίρνει και πηγαίνει εκεί για να τα καλλιεργήσει, έτσι δεν είναι?
1: Μα δεν μιλάμε τώρα για...
0: Μιλάμε για τους απογόνους των κατοίκων του χωριού.
1: Δεν μιλάμε τώρα για γεωργική εκμετάλλευση. Έχει ένα εκεί το σπίτι του εκεί, την αυλή του που έπεσε το σπίτι του, και επειδή ακριβώς έχει και νερό, έχει πηγές. Εγώ όταν θέλω να κάνω τα τσίπουρά μου, από εκεί πηγαίνω, παίρνω νερό, από την πηγή της περικοπής.
0: Είναι τόσο καλή πηγή,
1: Είμαι ψηλά πάνω στα βουνά.
0: Γι' αυτό και η πατάτα είναι τόσο νόστιμη.
1: Στα 1500 μέτρα τώρα, άμα καλλιεργήσει πατάτα και στο συγκεκριμένο χώμα που είναι το Δίτσι, δεν είναι τυχαίο ότι και τα μανιτάρια είναι τα καλύτερα μανιτάρια που υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και δεν τώρα... μου λες, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είδανε ή τους ενημερώσαν ότι πάνε κάποιοι απόγονοι των πρώην κατοίκων του ερημωμένου χωριού και βάζουν 10 στρέμματα πατάτες, γιατί για παραπάνω...
1: Ούτε 10,
0: βάζουν 4 στρέμματα πατάτες, ναι.
1: Όχι, το είδε κάποιος.
0: Ναι,
1: το
0: είδε και κάποιος, σου λέει να στο κόψουμε, ναι.
1: Κάποιος δηλαδή από αυτούς τώρα τους, από ό,τι φαίνεται σε αυτή την ιστορία, οι μόνοι που ανέβηκαν εκεί και περπάτησαν εκεί στο βουνό, ήταν κάποιοι αυτοί ερευνητές για τις πεταλούδες. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κάθονται να τις μετρήσουν, να τις καταγράψουν, να τις προστατέψουν. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί δεν θα αφήσεις τώρα έναν που είναι μελετητής της πεταλούδας να καθορίσει τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Ωραία, άντε να μην βάλουμε και πατάτες, να μην τους πάμε ρεύμα, να μην τους πάμε δρόμους. Εντάξει, πόσο θα αντέξουν. Στο τέλος θα φύγουν κι αυτοί.
0: Ναι, νιώθεις ότι το σκεπτικό είναι στο να τους να διώξουν και αυτούς που έχουν απομείνει. Ότι κάνουν κακό η παραμονή τους στο βουνό.
1: Κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι μένουν εκεί, ρεύμα δεν έχουν τίποτα. Αν αποφασίσουν να κόψουν ξύλα για το σπίτι τους, πού θα βρουν, θα αγοράξουν ξύλα. Θα τους πιάσουν το γαζαριό, θα τους βάλει στη φυλακή, γιατί κόβουν ξύλα. Δηλαδή είναι τρελό και παρανοϊκό αυτό που γίνεται.
0: Που θα πρέπει το ίδιο το δασαρχείο να έκοβε ξύλα για να...
1: Από την άλλη, πήγαιναν εκεί παράνομα συνεργεία, εδώ είχαν φέρει κάτι από έξω και οι Βούλγαροι εκεί, τα κόβαν, τα πετούσαν όλες τις οξές κάτω, έραπαζαν τους κορμούς και έφευγαν. Εντάξει, εκεί δεν είχαν όλοι κανένα ευαισθησία να πάνε να προφυλάξουν το βουνό. Το φύτεψαν και με ένα σωρό βλακίες με πεύκα εκεί. Άλλο αστεία της υπόθεσης. Τόσα χρόνια πριν, 20, 30, 40 χρόνια, έπρεπε να σώσουμε τα βουνά μας, τα οποία καταστρέφονταν τα δάση, και πήγαν, φύτεψαν πεύκα. Και όταν τους ρώτησα και εγώ, ρε παιδιά, γιατί βάζετε στο Δίτσι πεύκα? Αφού δεν υπήρχαν ποτέ πεύκα εκεί πέρα. Λέει, τα βάζουμε γιατί είναι εμπορική ξυλία. Και πόσες φορές εμπορευτήκατε πεύκα? Καμιά φορά. Και έρχονται τώρα, λένε, και αυτοί, δεν είναι λάθος τα πεύκα, κάνουν κακό στο περιβάλλον. Εννοείται κάνουν κακό στο περιβάλλον. Και τα ορεινά λιβάδια πήγαν, τα φυτέψαν πεύκα. Ποιος τα φύτεψε αυτά? Ούτε οι κυνηγοί τα φύτεψαν, ούτε οι τσομπάνεδες της περικοπής. Κάποιοι μελετητές τα πρότειναν, κάποιοι υπεύθυνοι των Υπουργείων και των Δασαρχείων τα ενέκριναν με πανηγυρισμούς και είπανε, ωραία, θα φυτέψουμε πεύκα για να σώσουμε το Δίτσι πάλι. Τα φύτεψαν τα πεύκα και έρχονται τώρα οι άλλοι, λένε, όχι, δεν είναι σωστά τα πεύκα. Άρα να μην μπορείτε να πάτε να κυνηγήσετε εσείς σε αυτό το μέρος. Δεν σε πιάνουν, ύστερα τα διαόλες όταν τα διαβάζεις αυτά.
0: Μα δεν το πιστεύεις, είναι αυτό που είχαμε πει, δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που διαβάζεις.
1: Το θέμα είναι, το βλέπεις και λες τώρα, τα λένε τα αλήθεια αυτή, αυτά, τι να πεις. Κάποιοι θα νομίζουν ότι λέμε υπερβολές και κάνουμε πλάκα, όταν βλέπεις σημαντικός βιότοπος εκεί. Είναι όμως ότι αυτοί που ξέρουν το βουνό δεν ασχολούνται με και δεν διαβάζουν αυτή την... τα ευαίσθητα πονήματα που γράφουν. Αυτοί που τα διαβάζουν δεν ξέρουν τίποτα για τι βουνό μιλάμε και για ποιες περιοχές. Τώρα όταν βλέπεις εσύ κίνδυνος μονοκαλλιέργειας και σου γράφει αυτός μέσα, παραδείγματος χάρη, η πατάτα της περικοπής, όταν το διαβάζεις όλο στην Αθήνα,
0: αυτό δείχνει
1: τώρα, οι άνθρωποι εκεί πάνε στο βουνό και τους γεμίζουν, τους παίρνουν πατάτες.
0: Ναι. Για τον Αδαή φαίνεται, φαντάζει κάτι φοβερό.
1: Αυτό να πει, όταν διαβάζει και όλα στον τίτλο μονοκαλλιέργειες, πατάτες και μετατρέπεις τα λιβάδια σε χωράφια, αρχίζουν και βλέπουν ότι αυτοί εκεί πάνε, τι κάνουν εκεί πέρα αυτοί τώρα.
0: Θωμάς.

0: συνέχισε να αποκρυπτογραφείς όλες αυτές τις επικίνδυνες μελέτες, γιατί εσύ επειδή τα περπατάς, ειδικά το Βίτσι είναι το αγαπημένο σου βουνό, βλέπεις και ξέρεις πράγματα που δυστυχώς τα γραφεία που παίρνουν οι αποφάσεις δεν τα γνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Θωμά μου.
1: Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Ήταν εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Σήμερα στα περίπτερα παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή. Μην το χάσετε, 100 σελίδες μαζί με την έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο το πρωί με μαθήματα οπλογνωσίας. Καλημέρα σε όλους.

Τηλέμαχος Αντωνινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση.

0: Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί εδώ ξεκινάμε πολύ σοβαρά. Δεν σας ξεκινώ από τα πλέον σοβαρά, ας πούμε, που είναι οι δημοσκοπήσεις και οι αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές, κυρίες και κύριοι, στα πράγματα, τα πολιτικά, με τα νέα κόμματα και όλα αυτά. Άκουμα, γιατί το τοστ με λιωμένο τυρί φέρνει οργασμούς. Συμμετείχαν. Με λιωμένο. Σε παρακαλώ. Με λιωμένο. Λοιπόν, 4.600 Αμερικανοί συμμετείχαν στην έρευνα. Οι λάτρεις του κλασικού, λοιπόν, τοστ με λιωμένο τυρί, τρώσε εσύ τοστ με λιωμένο τυρί, αυτό να λέγεται, έτσι. Grilled cheese λέγεται το ψητό, έτσι, το τυρί, το melting που λιώνει, κάνουν περισσότερο σεξ από όσους δεν το προτιμούν. Το 32% αυτών που τρώει λιωμένο τυρί έκανε τουλάχιστον σεξ 6 φορές το μήνα, σε αντίθεση με το 27% των υπολείπων.
1: Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι, όταν μας τρώσαν κόκκινο τυρί. Το κοιτάμε, το συζητάμε.
2: Αλλά τέτοιο.
1: Που το θέμασαμε.
2: Χρώμα ωραίο, ευωδία. Και από μέσα.
1: Αηδία.
2: Έξω.
0: Έξω. Αυτό είναι μαύρα κοράκια, ε. Λοιπόν, δεν τελειώνουν εδώ οι έρευνες, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε πραγματικά με σημαντικές έρευνες και όχι με δημοσκοπήσεις και όλα αυτά τώρα που σας απασχολούν.

0: Η μυρωδιά της Κολοκύθας ως φυσικό μπλε χαπάκι, κυρίες και κύριοι. Το Ίδρυμα Ερευνών Οσμής και Γεύσης του Σικάγου ανακάλυψε ότι συγκεκριμένα αρώματα αυξάνουν κατακόρυφα τη ροή του αίματος στο ανδρικό μόριο. Δηλαδή πας μυρίζεις Κολοκύθα και κατευθείαν ο στρατιώτης βαράει προσοχή. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό, ακούστε τώρα. Ο συνδυασμός πίτας Κολοκύθας, κολοκυθόπιτα δηλαδή, και λεβάντας αυξάνει τη ροή αίματος στο πέος κατά 40%.
1: Πέρας, το μυριζόμαστε!
0: Αφαγιά μου, τι διαβάζουμε εδώ πέρα, τι έρευνες είναι αυτές, τρελαίνομαι. Εντάξει, δεν τελειώνει εδώ η μυρωδιά. Μελέτη στο American Journal of Political Science.
2: Really?
0: Πρόσεξε. Μελέτη στο American Journal of Political Science. Αυτό θα το λέγει ο Τσίπρας, ωραία. Έβαλε εθελοντές να μυρίσουν, λέει, τον υδρότα αγνώστων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι ελκύονται υποσυνείδητα από τη μυρωδιά ατόμων που έχουν τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις με αυτούς. Δηλαδή πας δικός μου, κομμουνιστής, Σιριζέος, νεοδημοκράτης, ελληνική λύση. Εντάξει, για να καταλάβω δηλαδή τώρα, επειδή υπάρχει και η πολιτική, αυτή τέλος πάντων που ξέρεις με το ταγάρι, με το πιταξέρι στη μασκάλη κλπ. Αυτοί πώς θα μυρίσουν εσύ. Δηλαδή, εντάξει. Τους λένε και άπλητους τώρα, δεν είναι έτσι. Πλένονται με πράσινο σαπούνι, αλλά δεν έχει...
2: Πολιτική άνοιξη, εκεί μυρίζει ωραία.
0: Πολιτική άνοιξη, εκεί είναι καλή μυρωδιά. Κάτσε, περίμενε. Καρομελέτα και έρχεται. Έρχεται και ο Αντώνης, άφησε χθες τις υποσχέσεις ο Αντώνης, λέει θα τα πούμε την κατάλληλη ώρα. Τι ώρα, Αντώνη? Μα δεν μας έχει πει ο Αντώνης τι ώρα. Τι ώρα, τι ώρα είναι το θέμα.
3: Μπράβο, Αντώνη.
0: Ένας είναι ο Αντώνης. Τρελαντώνη τον λένε. Πώς άλλος τον έχουν πειρεσί. Δηλαδή, εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Ο Αντώνης έρχεται όμως και είναι και, τον είδα 75 λέει, αλλά σημασία έχει.
4: Γεια, σκασμός.
5: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
4: Είπε σκασμός Αντωνάκη. Όχι, είπε σκασμός Αντωνάκη.
0: Οι πολιτικές ιερές αγελάδες είναι αυτές. Εντάξει, Παναγιώτη, πάντως συνεδριάζουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ακούω συνεδρία σε ΣΥΡΙΖΑ, γενικά ακούω, δηλαδή, να συνεδριάζουν τα πολιτικά κόμματα. Αυτές οι επιτροπές, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία, Πολιτικό Συμβούλιο, ξέρω εγώ τι να σου πω, δηλαδή, τρελαίνομαι. Φαντάζομαι όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες να μαζεύονται και να λένε, να αποφασίζουν γιατί ακριβώς, για το αν θα τρώνε τυρόπιτα τρίγωνη, όπως κάναμε εμείς στο σχολείο, θυμάσαι. Αποχή, λέει, γιατί εμείς δεν κάναμε καταλήψεις, για το αν είναι τρίγωνη τυρόπιτα ή μισοφέγγαρη. Τελικά, τι προτιμάς, τρίγωνη ή μισοφέγγαρη, πώς την προτιμάς? Πώς την προτιμάς, μισοφέγγαρη? Εντάξει, παιδί μου, τρίγωνη τώρα παραπέμπει αλλού. Τι να πω, θα σας πω, αδέρφια μου, καλημέρα. Θα σας πω ότι είναι Σάββατο, 6 Ιουνίου, ότι είναι η 157η μέρα του έτους, ότι Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 20:46, γιατί Ανατολή είχαμε ένα λεπτό μετά τις 6, ότι είναι η μέρα της ρωσικής γλώσσας, Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων, περάστηκε προς τη Βουλή εκεί, ψεκάστε λίγο, φλιτάρετε λίγο, μπας και πεθάνει κανένα παράσιτο. Εντάξει, δεν είναι όλοι, αλλά έχει κάτι μέσα, έχει κάτι παράστημα. Είναι η μέρα της απόβασης στην Νορμανδία, η λεγόμενη D-Day. Στη Σουηδία γιορτάζουν δύο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της σκανδιναβικής χώρας. Την αναρρίχηση στον θρόνο του βασιλιά Γουστάβου του Πρώτου, σαν σήμερα το 1523, που σήμανε την ανεξαρτησία της χώρας από τη Δανία, και τη σύγκληση των τάξεων, σαν σήμερα το 1809, που σηματοδότησε το σταδιακό πέρασμα της πολιτικής εξουσίας στο λαό. Μέχρι τότε ήταν ελέου Θεού βασιλεία, από ό,τι καταλαβαίνω. Στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο διαβάζω 5 Παρθένων και Μαρτύρων. Μάρθας, Μαρίας, Κυράς, Βαλερίας, Μαρκίας και τη συνοδείας αυτών και του Γελασίου. Τώρα πώς κολλάνε, ρε Παναγιώτη, 5 Παρθένες, Μάρθα, Μαρία, Κύρα, Βαλέρια, Μαρκία και ο Γελάσιος. Ας πούμε ο Γελάσιος τι ήταν, ας πούμε, αρχηγός. Είναι ο μάρτυρος Μιχαήλ του Κυπουρού. Αυτός δεν θα έπρεπε να είναι προστάτης των Κυπουρών, είναι. Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε. Οσίων Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων και Ατάλου του Θαυματουργού και Φώτα. Ο Φώτας είναι όνομα, όχι Φώτα. Και επίσης, αυτό θα σας αρέσει πιο πολύ το όνομα, Ανούβ του Σημειοφόρου. Ανούβ. Ανούβ ο Σημειοφόρος. Κάτσε, γιατί εδώ αυτό με οδηγεί τώρα, ξέρω να το ψάξω λίγο το πράγμα, γιατί δεν μπορώ να μείνω έτσι. Τα παιδιά, ναι, καταρχάς τα παιδιά, εντάξει, να ρωτάει το παιδί να μαθαίνει. Τι να κάνω, μην ξέρω. Λοιπόν, επιφανής ασκητής της Αιγυπτιακής ερήμου, 4ο και 5ο αιώνα, αδελφός του Αβά Πιμένα, Αιγύπτιος, από τα 7 αδέρφια όλοι έγιναν μοναχοί, λέει. Ναι. Ο Σημειοφόρος όμως από που προέκυψε. Δηλαδή, αυτό δεν το απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα ξέρεις μου απάντησε κατευθείαν τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ήταν ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.
0: Ήτανε?
2: Ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.
0: Ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.

0: Κόλλησε και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μου απαντά, παιδιά. Λέω γιατί το λένε σημειοφόρο. Μπλανκ, τίποτα. Α, κάτσε, το βρήκε. Α, αυτός λέει που φέρει ή κάνει σημεία, δηλαδή θαύματα, λέγεται ο σημειοφόρος. Θεράπευε ασθενείς ο συγκεκριμένος ο Ανούβ και έδιωχνε και τα δαιμόνια. Θα το χρειαζόμασταν σίγουρα. Α, βέβαια, Ανούβ. Από τον Ανούβη, σωστός. Πολύ σωστός ο Παναγιώτης, βεβαίως, βεβαίως. Δεν το άκουσα γιατί δεν έχεις μικρόφωνο, πρέπει να πας μικρόφωνο, κανονικά. Ε, τι, πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ανούβ, κυρίες και κύριοι. Και μου λέει να αναζητήσουμε το απολυτίκιο που ψάλλεται στην ύμη του. Άστο.
1: Έχει απολυτίκιο.
0: Πεις αυτό. Δηλαδή... Αλλά δεν έχω ακούσει κανένα λένε Ανού. Βέβαια στην Αίγυπτο κάποιοι χριστιανοί μπορεί να έχουν ονομαστεί έτσι. Ποιος ήταν επιφανής Άγιος έτσι, ο οποίος ασκήτευσε έτσι, πολύ δυνατός. Ο Άγιος Αντώνιος έτσι, ήταν από τους πολύ δυνατούς ασκητές. Εν τω μεταξύ βλέπα χθες τον Μέγκα από τα Φάρασα στον ουρανό. Εντάξει, δεν το είχα δει. Εντάξει, ήταν φοβερός έτσι. Δηλαδή όλες αυτές οι μαρτυρίες που έχουν περάσει ως σενάριο πλέον είναι απίστευτα πράγματα. Αυτά που έχουν περάσει μέσα από το έργο και από τη διδασκαλία αυτού του πεφωτισμένου ανθρώπου που αγίασε. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολητών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ένας πρίγκιπας και αυτός ανήκει στη στρογγυλή τράπεζα των υποτών, ο πρίγκιπας του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή, ορμωμένη εξεβίας, κυρίες και κύριοι. Το μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμα ο Σαντορινέος, θα πάμε παραίτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό, τα τελευταία 12, τα κλείσαμε τα 12, πάει. Πάμε για 13 χρόνια. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Satisfaction. Θεωρώ ότι είναι από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Και ο αϊθαλής Μικ Τζάγκερ, έτσι, αϊθαλής τελείως, δηλαδή ο τύπος δεν μασάει τίποτα. Πόσο είναι να πάγεται αυτός,
1: 900,
0: ναι, αν πετάξει αγιασμό θα εξαϊλωθεί, έχω την εντύπωση.

An Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικής.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Καλό πρωινό να έχουμε, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλοκαιρινό όσο γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, να είναι ωραίο. Να είναι αναζωογονητικό. Για να φεύγει και η κούραση της εβδομάδας για τους εργαζόμενους, όχι για τους υπόλοιπους. Και για τους υπόλοιπους, δηλαδή, όχι κούραση, αλλά τέλος πάντων πέραστε καλά και εσείς που δεν εργάζεστε. Η άεργη είναι το θέμα. Καλημέρα λοιπόν, ιδιαίτερη στους εργαζόμενους. Καλημέρα και στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη που μας ακούν από το στάτους 107,7. Γύρω στις 7.30 θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε και καλή ζεστούλα. Δηλαδή σε σχέση με χθες που ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, θα πάμε και 30 βαθμούς εδώ στην Αττική. Οπότε εντάξει, μην παραπονιέσαι. Σκέψου ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε κάτι Αγγλίες, κάτι Γαλλίες, κάτι αυτά, είχε φτάσει 32-34. Δηλαδή το νιώσανε. Και η εποχή δεν είναι ακόμα για να σφίξουν οι ζέστες. Πού να σφίξουν οι ζέστες, βέβαια, τι έχει να γίνει, έτσι. Άμα σφίξουν οι ζέστες, Παναγιώτη, καταλαβαίνεις ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ο χαμός. Καλά, δεν χρειάζεται να σφίξουν οι ζέστες. Χαμός θα γίνει όπως ή άλλως. Έχουν και συνεδρίαση σήμερα, θα ξέρεις. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ιστορική θα χαρακτηρίζεται η Κεντρική Επιτροπή. Θα αποφασιστεί αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση λοιπόν της πολιτικής γραμματείας υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για μη αντιπαραθετική κάθοδο απέναντι στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά προειδεάζοντας για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, τα πήρε κρανίο ο κ. Πολάκης, ο Παυλάρας, αλλά και ο Νίκος Παπάς. Και το θέμα είναι τώρα, πώς θα το χειριστούν όλο αυτό, ρε παιδί μου, αφού έχει πει ο Αλέξης ότι δεν τους γουστάρει τους πρώην συντρόφους, δηλαδή δεν γουστάρει τα βαρύδια. Ο Πολάκης είναι βαρύδι. Πόσα κιλά είναι ο Πολάκης, όπως τον κόβεις, πρέπει να κάνει κάτι με κοσαριά. Είναι ψηλός όμως. Είναι ψηλός ο αψής κριτικός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σου πω. Εντάξει, ο Νίκος ο Παπάς είναι πιο αδύνατος. Είναι εντάξει, ευθυτενής. Μια χαρά. Όχι ότι ο Παύλος έχει κανένα θέμα. Και αυτός είναι, λέει, δεν της κριτικός να πούμε. Αλλά λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν τους θέλει τους λεβέντες ο Αλέξης. Κατάλαβες, αυτό είναι το ζητούμενο. Να φτιάξει τους λεβέντες να είναι μαζί σου. Αλλά δεν τους θέλει. Αυτά είναι τα άσχημα, κυρίες και κύριοι. Χαριλάω τρικούπι τώρα. Περνάμε στο άλλο θέατρο των επιχειρήσεων. Ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής περνά μόνο μέσα από την νίκη του Πασόκ, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη, μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για επιτροπές, παραεπιτροπές κτλ. Αναφέρεται επίσης ότι πολιτικός αντίπαλος του κινήματος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Αυτό το έχουν εμπεδώσει, γιατί εγώ τους βλέπω, ας πούμε, το πρόβλημά τους είναι ο Τσίπρας. Καθώς και το Πασόκ θα απαντά σε κάθε πρόκληση από όπου και αν προέρχεται, υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του. Νωρίτερα το Πολιτικό Συμβούλιο συγκρότησε 8 κύκλους. Παναγιώτη, 8 κύκλους. Πώς το λέει ο άλλος? Έτσι, κύκλοι. Ναι. Δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι θα αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία. Με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης. Με λίγα λόγια, κάνανε σκιώδη κυβέρνηση, παιδιά. Για να ξέρετε, το Πασόκ ετοιμάζεται. Λοιπόν, σκιώδη κυβέρνηση. Αυτά είναι. Έρχομαι και Αντώνη όμως εχθές. Έχω πάρει, λέει, μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει νέο κόμμα. Στην ομιλία του στην εκδήλωση, ο κύριος Σαμαράς εξέπεψε μήνυμα ότι ο αγώνες για τον τόπο δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Πρόσθεσε, ασκούντας τη σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Διάλεσε το κόμμα του, λέει, για να μπορέσει, ας πούμε, να αναρριχηθεί και να αναβαφτιστεί. Την πρόταση Ζελένσκι, για να πάμε λίγο στα εξωτερικά, για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, απέρριψε ο Βλαδίμηρος, ο Πούτιν. Προς το παρόν είπε κάτι τέτοιο, δεν έχει νόημα. Αυτά τα είπε στο Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, όπου την επισήμανε ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού πρώτα οι εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών εργαστούν προς την κατεύθυνση μακροπρόθεσμων διευθετήσεων και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της. Όσον αφορά τις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, παραδέχτηκε ότι προκάλεσαν κάποια οικονομική ζημιά, αλλά δεν θεωρεί πως απειλούν την οικονομία της Ρωσίας, η οποία θα παραμείνει ελκυστική στους επενδυτές, είπε ο Βλαδίμηρος. Την Κυριακή ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να συζητήσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Αυτά υπόθηκαν σε ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Με μία ανάρτησή του στο X τώρα, ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γεώργη Τύχη, αν έχει τύχη που λέμε, ζητά συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα. Για φαντάσου τώρα, σπάει ότι. Δεν στέγεσαι στη Ρουμανία. Ε? Δηλαδή, για φαντάσου να είχαμε κανένα τέτοιο τώρα, κανένα μυστήριο. Ο ίδιος στην ανάρτησή του εκφράζει την γνωμοσύνη προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη προς τη χώρα του και αποδίδει το γεγονός στη ρωσική επιθετικότητα. Το τελευταίο, εντάξει, να το καταλάβω ότι αναφέρεται, ας πούμε, σε εχθροπραξίες που συμβαίνουν στον τόπο του. Ας πούμε. Η ρωσική επιθετικότητα τώρα στη Λευκάδα. Πόθεν, ας πούμε. Μας το εξηγεί λίγο καλύτερα, δηλαδή να το καταλάβουμε. Γιατί εγώ θέλω να τα ακούσω. Έχω πει, ας πούμε, ότι οι Ρώσοι έχουν εισβάλει στην Ουκρανία. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πώς, ας πούμε. Εξήγησε το λίγο, κύριε Τύχη. Μην τα αφήνεις στην τύχη. Δύο μέρες πριν πάντως είχαμε κάνει διάβημα η Αθήνα προς την Κίεβο για το συγκεκριμένο ζήτημα, θυμίζω, έτσι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Στα Φάρσαλα είχε γεννηθεί, στα Αγία Τριάδα. Ήταν πολιτικός μηχανικός, στο Πολυτεχνείο είχε σπουδάσει εδώ στο Μετσόβιο. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του κόμματος. Πρωτοεξελέγει βουλευτής Λάρισας το 1974, κυρίες και κύριοι. Το 1998 διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία, επανεντάχθηκε το 2001. Το 2009 εξελέγει βουλευτής επικρατείας ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, έκανε λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κύριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Αυτά είπε στο μήνυμά του, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός θα είπε αυτά, έτσι, στο μήνυμά του. Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος το παρατσούκλι του ήταν ο Σαρακατσάνος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία, και κουφό τον λέγανε, γιατί δεν ακούγε πάρα πολύ καλά, ρώταγε έτσι, τι είπατε, όχι δεν ρώτησε όπως η ζωή, αλλά δεν έχω καλή είδηση, είχε αυξηθεί η ανεργία το πρώτο τρίμηνο το 2026. Οι άνεργοι ξεπερνούν τις 500.000, αυξημένοι κατά 28,7% σε σχέση με 3 μήνες νωρίτερα, αλλά και 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό, ελπίζω να μην αναστρέψει η πορεία και να ξαναπάμε στα λιγότερα της ανεργίας. Κοίτα τι ωραία εικόνα στο Μέγα Σαββατοκύριακο. Η Στέλλα φοράει γαλάζια, καιρός φόραγε οι άλλοι συνάδελφοι εκεί. Μπράβο. Ωραίες εικόνες. Λοιπόν, ο ΠΚΠ, αδέρφια, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους οι γονείς του αρχηγού του κυκλώματος στην Κοζάνη. Πρέπει να σας πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή οι 12 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της κλιματικής οργάνωσης που αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Αντίθετα, δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία είναι οι γονείς του φερόμενος αρχηγού της οργάνωσης, ζήτησαν να δώσουν σήμερα, χθες δηλαδή, εξηγήσεις επικαλούμενοι το προχωρημένο της ηλικίας τους. Το ηλικιωμένο ζευγάρι απολογήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο δικαστικό λειτουργό και στη συνέχεια με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερο με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα καθώς και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ για τον καθένα. Πάλι άνοιξε η πόρτα μόνη της.
1: Yes.
0: Νωρίτερα το απόγευμα χθες οι Ευρωπαίες Αγγελίες προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος και των 14 εμπλεκομένων. Η δίωξη αφορά την οργανωμένη δράση της ομάδας, η οποία επί μία πενταετία φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημιά ύψους 2,5 εκατομμύριων ευρώ, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΚΠ. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν σχηματίσει γνωστή οικογένεια Ρωμά εκεί στον Γκάμπο και διέπρατε απάτες και εκβιασμούς με το πρόσχημα της αγοραπολισίας χρυσών λιρών. Η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ΔΑΟΕ λέγεται, μεγάλη δύναμη, μπράβο παιδιά, προχώρησε σε νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα, από την οποία δημοσιοποίησε το οπτικοακουστικό υλικό. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων και την εξέταση νέων θυμάτων, αποκαλύφθηκε το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει ως ορμητήριο τη Λάρισα. Η νέα έρευνα οδήγησε στη σύλληψη ενός μέλους της οργάνωσης που είχε αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, στην ταυτοποίηση ενός ακόμη μέλους που είναι ήδη εγκλειστό σε φυσιοφρονιστικό κατάστημα, καθώς και στην εξιχνίαση πλήθους νέων κακουργηματικών πράξεων. Κατά το πρώτο σκέλος υπόθεσης μπορεί να δείτε και βίντεο από την έφοδο στο ορμητήριο της Λάρισσας στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. Κατά το πρώτο σκύλος υπόθεσης είχαν συλληφθεί 4 μέλη της οικογένειας, της γνωστής οικογένειας των Ρωμά. Από αυτά τα 3 προφυλακίστηκαν, στο 4ο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ωστόσο, οι αρχές δεν σταμάτησαν εκεί. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης, 4 Ιουνίου, οργανώθηκε ευθυδιαστική επιχείρηση σε Λάρισα και Κατερίνη από το τμήμα δίωξης εκβιαστών με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και της ΟΠ και Μαγνησίας. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, το μέλος που βρισκόταν εκτός φυλακής συνελήφθη εκ νέου, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγκια, παραβιάζοντας τους όρους ελευθερίας. Εντάξει, ο άνθρωπος για σκοποβολή πήγαινε, δεν το έχει τώρα, γιατί δεν το έχει. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Οι αρχές κατέσχεσαν διάφορα αντικείμενα. Και για να καταλάβετε πόσο έχει στοιχήσει όλη αυτή η υπόθεση, η περαιτέρω αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού έφερε στο φως, όπως σας είπα, σειρά νέων αδικημάτων, 9 περιπτώσεις απάτης, 1 περίπτωση απάτης και εκβίασης, 1 περίπτωση υπεξαίρεσης, 2 περιπτώσεις κλοπών και 1 ληστεία. Από όλα έκαναν τα παιδιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, της Ελλάς, ελληνικής αστυνομίας, να το ξεχωρίζουμε τώρα. Η πρόσθετη οικονομική ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στα νέα θύματα που εντοπίστηκαν υπερβαίνει τις 777.500 ευρώ. Τσάμπα πράγμα. Τώρα, στο αεροδρόμιο προσγειώθηκε από το Κατάρ στη χώρα μας ένας 42χρονος Βρετανός και με το που προσγειώθηκε του περάσαν τα βραχιολάκια. Δεν ξέρω αν το έκαναν με αγγλική ευγένεια. Πάντως ο 42χρονος δεν γνώριζε για την ύπαρξη της Ερυθρής Αγγελίας του Ηνωμένου Βασιλείου που εκκρεμούσε σε βάρος του ή πίστευε ότι θα μπορούσε να γλιτώσει. Τον αναζητούσαν λοιπόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από το 15 έως το 22 και όταν μάλιστα οι αστυνομικοί του Ελευθέρως Βενιζέλος τον έλεγξαν, δηλαδή έψαξαν να δουν τι, διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του και πορνογραφικό υλικό. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Προφανώς θα τον στείλουν πακέτο, αφού το δικάσουν για το συγκεκριμένο το πορνογραφικό υλικό, θα τον στείλουν πακέτο στην Βρετανία. Στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος είχαμε και μια ακόμα σημαντική επιτυχία κατά του λαδρεμπορίου και των καπνικών προϊόντων. Από τους ελεγκτές της ΑΔΕ έβαλαν λοιπόν μπλόκο στη διοχέτευση με μεγάλης ποσότητας παράνομου τσιγάρων στην ελληνική αγορά. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 414.900 τεμάχια ελαφρών τσιγάρων. Τα καπνικά προϊόντα ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε αποσκευές 11 επιβατών, οι οποίοι προσγειώθηκαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Καθοριστική για την αποκάλυψη του φορτίου ήταν η συμβολή του ΒΑΝΕ, ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή, που χρησιμοποιεί η ΑΔΕ για να ανακαλύπτει τέτοια φορτία. Οι 11 εμπλεκόμενοι λοιπόν επιβάτες συνέλησαν αμέσως, οδηγήθηκαν στον ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και όπως προέκυψε από την έρευνα, τα τσιγάρα δεν θα φεύγαν έξω, προορίζονταν για την εγχώρια αγορά, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί που στερήθηκε το κράτος, υπολογίζονται, που θα στερεί το δηλαδή, εφόσον πολλά πολύ το στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υπολογίζονται στις 85.000 ευρώ, 85 χιλιάρικάκια, μάλιστα. ούκο λίγα. Τώρα, θυμάστε το μελισσοκόμο που τον είχαν πιάσει για τη φωτιά στο Άλσος Δεϊκού και είχε και ένα βίντεο εκεί. Λοιπόν, απαλλάχθηκε ο άνθρωπος. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ομόφωνα αθώο. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινήθηκε και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία ζήτησε επίσης την αθώωσή του, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο με την έναρξη της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 4 Ιουνίου. Στην απολογία, το κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία ότι από αμέλεια προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή, ισχυριζόμενος ότι έφτασε στο σημείο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο, γι' αυτό δεν κάηκαν τα μελίσια μου, είπε ο συγκεκριμένος, αναφέροντας ότι αδίκως εκτέθηκε στο διαδίκτυο όσο υπέτειος εμπλισμού, προκαλώντας παράλληλα την οργή άλλων συναδέλφων του μελισσοκόμματος. Τουλάχιστον 452 επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα ανακοίνωσε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 82 ασθενείς πέθαναν. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ, αν δεν υπάρξουν κάποιες στεναρές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, η τρέχουσα επιδημία του στελέχους του έμπολα θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις ανάλογες ή και μεγαλύτερες από εκείνη της επιδημίας του 2014-16 στη Δυτική Αφρική. Το State Department ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν κατά σχεδόν 38 εκατομμύρια δολάρια τη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν έτσι τα 200 εκατομμύρια δολάρια ως βοήθεια στη συγκεκριμένη χώρα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο αθλητικό πεδίο, 1-1 το έκανε το 1-1 ο Παναθηναϊκός, Άκτορ, επικράτησε του Ολυμπιακού στο T-Center. Τώρα 68-58 που σας είπα, είχαμε και κάποια παρατράγουδα, θα έχουμε ιστορία τώρα εδώ πέρα, καθίστε, θα έχουμε και παρέμβαση της αλτικής δικαιοσύνης προφανώς, γιατί έκανε ντούλι ο κ. Ζιακόπουλος στο γήπεδο, έτσι λένε τουλάχιστον από πλευρά του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τώρα πώς και τι. Θα τα βρει αυτά η αθλητική δικαιοσύνη, θέλω να πιστεύω. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος στην Αττική. Η άνεμη με τα βλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι, νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 και θα φτάσει και 30 βαθμούς, έτσι, σε κάποιες περιοχές εδώ στην Αττική, περιοχές οι οποίες είναι έτσι, πιο ευάλωτες στη ζέστη, θα έλεγα. Κατά τα λοιπά, στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε έναν έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα έχει κάποιες μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή στην Θεσσαλονίκη ασθενής και το μεσημέρι θα γίνουν νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη επίσης από 18 ως 29 με 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αρκετή ζέστη στη Θεσσαλονίκη, όμως τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχει και το πολύτη θάλασσα, έχει την υγρασία αυτή που είναι λίγο πιο ενοχλητική, θα έλεγα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πρωί-πρωί έτσι στη Θεσσαλονίκη τέτοια ώρα, τρώγαμε την μπουγατσούλα μας τώρα, μια χαρά θα ήταν. Και να ταινίζουμε το θερμαϊκό. Ωραιότατα θα ήταν. Βέβαια και πασαλιμάνι, δεν λέω, ωραία θα ήταν τώρα να κάναμε τα πήραμε το καφεδάκι μας Παναγιώτη και να κάναμε από εκεί εκπομπή, δεν κατάλαβα. Και το απόγευμα έχει συνδέσει με το χώρο που γίνεται η εκδήλωση, αυτή η φοβερή εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που εδώ και 2-3 χρόνια, νομίζω, δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια, το Motor One σε συνεργασία και με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει. Είναι η Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Ξεκίνησε χθες 10.30 το πρωί, ήταν επισκέψιμη η εκδήλωση. Μέχρι αύριο θα είναι επισκέψιμη στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, παιδιά. Είναι το πιο εορταστικό pop event. Θα δείτε από κοντά αυτοκίνητα που ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Θα είναι και ο Βαγγέλης εκεί, ο Κιούσης, ο ηθήνος νους του Motor One και γενικά της αυτοκίνησης των ομιλών μας εδώ, την Next Step Media. Θα περάσετε υπέροχα, πραγματικά, βλέποντας έτσι τα θαύματα της ηλεκτροκίνησης να υπάρχουν, θαύματα που κινούνται καθημερινά ανάμεσά μας και τονίζουν, ας πούμε, και το θέμα της οικολογίας στην αυτοκίνηση. Planet P, Why Me, από τη δεκαετία του 80, εμβληματικό τραγούδι. Κάποτε θυμάστε, το παίζαμε και ως μουσικό σήμα. Ε? Και με αυτό θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα του δεύτερου ημιώρου.
1: Σέσκησα.
0: Μου κάνει ο Παναγιώτης, το δεύτερο είναι, το δεύτερο. Λοιπόν, διαλυματάκι και επανερχόμαστε, αδερφιά. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Σας περιμένω, σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά, στην πρωινή πτήση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς που μας ακούτε ανελιπώς, αλλά και εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά το τελευταίο διάστημα. Όπως και να έχει το πράγμα, μεγάλη παρέα γινόμαστε, την αλήθεια αυτή. Και χωρίς εσάς, χωρίς την κυροζήνη του αεροπλάνου, τίποτα δεν πετάει. Καθυλωμένοι θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Σου κολλήγα όπως πάντα, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ο Χάρης αναφέρεται στην έρευνα με το λιωμένο τυρί σε τοστ. Έρευνα που λέει ότι όσοι τέλος πάντων, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα το λέω, όσοι τέλος πάντων τρώνε, λέει, λιωμένο τυρί στο τοστ, τους αρέσει, κάνουν περισσότερο σεξ. Λέει, χθες έφαγα λιωμένο τυρί σε τοστ, τώρα κατάλαβα τι εννοούσε η φίλη μου, λέει ο Χάρης. Περισσότερο σεξ. Λέει, χθες έφαγα λιωμένο

0: και του είπε ότι κάποιοι φωτογραφίζουν το σπίτι. Και αυτός έφτασε εκεί με το ρόπαλο και τους έκανε σαπάκι. Τώρα, όταν δεν έχει μπει ο άλλος στο σπίτι σου, αυτός είπε ότι μπήκανε στην αυλή του. Όπως και να έχει το πράγμα, θα τα βρει δικαιοσύνη όλα αυτά. Αν μου λέγεις ότι όντως είχαν μπει σπίτι, ήταν νύχτα και τα λοιπά και τους πλάκωσε με το τέτοιο, θα μπορούσα να το, έτσι, να το συμμεριστώ. Αλλά τώρα να τους έκανε τους έλειους στο ξύλο, έτσι. Δηλαδή, οκ. Μα δεν ήταν όμως μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, θα τα βρει δικαιοσύνη όλα αυτά. Διώκονται και οι δύο ποινικά. Άκουσα ότι έπαιρναν, τραβούσαν, λέει, φωτογραφία για να τη στείλουν σε κάποιον, ένα μαγαζί εκεί με έπιπλα. Για να, τέλος πάντων, για να δούνε αν είναι αυτό το μαγαζί, τι έπιπλα, ξέρω εγώ, θέλει να πάρουν, δεν ξέρω τι ακριβώς. Αυτό είναι το σκεπτικό που άκουγα και από τον συνήγορό τους. Τι συνήγορό τους. Όμως, εδώ παίζει ρόλο πόση ώρα τραβούσαν φωτογραφίες. Γιατί άμα τραβούσαν φωτογραφίες ένα τέταρτο, δεν το τραβούσαν ένα τέταρτο φωτογραφίες για να το στείλουν στο φίλο να του πούνε αν είναι στο σωστό σημείο, έτσι δεν είναι. Παίζει και αυτό ρόλο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, θα τα δούμε, θα διευκανθεί η υπόθεση. Φρουρούμενος νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος ο ένας από τους δύο Αιγυπτίους και φυσικά έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον οδοντίατρο. Οδοντίατρος ήταν ο τύπος με το ρόπαλο. Ο Γιώργος από την Καλιφόρνια. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου γιατί
1: δεν κάνει καλά γράμματα.
0: Δεν κάνει καλά γράμματα στον υπολογιστή. Καλημέρα, λέει, την Παρασκευή. Όχι, την περασμένη εβδομάδα πήγα και οδήγησα ένα, λέει, αυτά τα Τέσλα με την καινούργια τεχνολογία που μπορεί και οδηγεί μόνο του. Καλά, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο που οδηγεί μόνο του. Χωρίς να βαστάς το τιμόνι, λες, υποχρεωμένος να βλέπεις μπροστά. Γιατί άμα δεν βλέπεις μπροστά, θα σε τιμωρήσει, θα σε βγάλει έξω από τον δρόμο και θα παρκάρει. Άμα το επαναλάβεις 5 φορές, τότε σε τιμωρεί για 5 μέρες και δεν σε αφήνει να οδηγεί, και δεν σε αφήνει να οδηγεί μόνο του. Δηλαδή, πρέπει να το οδηγείς εσύ. Το τέταρτο, λέει, που έχω δοκιμάσει, μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα, έμεινε άφωνος και αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έρχονται, γιατί δεν έχει το επόμενο βήμα που θα βγει σε 3-4 μήνες και θα έχει τη δυνατότητα να οδηγεί χωρίς να κοιτάς μπροστά, τελείως μόνο του. Είναι απίστευτο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Καλιφόρνια. Κοίταξε, το συζητούσαμε και με τον Παναγιώτη εδώ, μου λέγε ότι υπάρχει Κινέζικο, λέει, με αισθητήρα, ο οποίος ανοιχνεύει αν είσαι μεθυσμένος. Και αν είσαι μεθυσμένος δεν ξεκινάει. Ωραίο. Καλό κόλπο αυτό. Πολύ καλό. Προφυλάσσει από την ίδια σου το ίδιο στο πρόβλημα. Κοίταξε, τώρα η τεχνολογία, κακά τα ψέματα, δίνει δυνατότητες. Δηλαδή, βλέπω εγώ με τη μηχανή, έτσι. Όταν έχει γλίτσα κάτω δρόμος και ξεκινήσω από το φανάρι και πάρω μια στροφή, ας πούμε, βλέπω και λειτουργούν τα συστήματα που έχει πάνω, traction control, ABS cornering, όλα αυτά τα οποία δίνουν μια πολύ μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με το τελείως απλό μηχανάκι του παρελθόντος. Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα είναι πολύ σημαντική παράμετρος ασφάλειας και ξέρετε ποιο είναι το δυστύχημα, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε όλοι και να αγοράσουμε όλοι αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας για να απολαύσουμε και μεγαλύτερες και καλύτερες ασφάλειας. Δυστυχώς, αυτό είναι από τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει. Θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια φόρμουλα για να μπορούμε να προμηθευτούμε πιο καινούργια αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα, και όλο αυτό να έχει ενταχθεί και σε μια κεντρική προσπάθεια. Παλιά είχαμε το μέτρο της απόσυρσης. Επί Μητσοτάκη δεν έγινε η απόσυρση. Τι νομίζω. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Να σας πω την αλήθεια, και πολλά χρόνια. Πάντως, ναι, Μητσοτάκη πρέπει να έγινε. Τουλάχιστον το έχει υποσχεθεί ο άμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιατί θυμάμαι το σύνθημα του Πασόκ τότε. Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη. Θυμάσαι, Παναγιώτη. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια, δεν ξέρω, να δω, παρέμβαση προς τις τράπεζες για να είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση. Όπως και να έχει το πράγμα, όλοι πρέπει να έχουμε αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Εγώ τα βγάζω τα υπόλοιπα στην άκρη. Για λόγους ασφαλείας, κυρίως. Καλημέρα στην φίλη μας, στην υγειονομικό μας, στη Βίκη την Κολόκα. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας, λέει. Γεια σου, Βίκη. Ετοιμάστε, πάει για δουλειά προφανώς, έτσι, στο νοσοκομείο. Ο Βαγγέλης. Τα πρώτα αυτοκίνητα, λέει, που κατασκευάστηκαν είχαν στο αριστερό πόδι το συμπλέκτη, στη μέση την όπισθεν και στο δεξί πόδι το φρένο. Το γκάζι ήταν στο δεξιό χέρι. Δεν το ξέρω αυτό. Όταν λες τα πρώτα, Αυτά τα, το

Πόσο πούμε, 1890, πότε φτιάχτηκε το πρώτο αμάξι. Ναι, πολύ πιθανό. Δεν το ξέρω. Για να το λες. Καλημέρα, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στο Στάθη. Ο Νικόλας ο Κουλέτας από το Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης στέλνει ωραίες φωτογραφίες με τον ήλιο να ξεκινά. Το στρατηγείο, ποιο στρατηγείο είναι αυτό που θέλουν, λέει, οι σύντροφοι να φύγει. Πες κάτι παραπάνω, γιατί δεν ξέρω τώρα πού είναι αυτή η διαδρομή. Καλημέρα στον Ηλία τον Κατσούδα. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχη από Εμφυλοχία. Πάω σήμερα Κόνιτσα, λέει, με τη μηχανή. Πάρε τη δικιά σου και πάμε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, ρε Ηλία. Δύναμη. Μακάρι να κάναμε πρωινή τσάρκα με τη μηχανή. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, όμορφη μέρα να έχετε, καλή εκπομπή, λέει. Επίσης στον Λεωνίδα τον Τάσιο. Καλό πρωινό, Λεωνίδα μου. Να είσαι καλά, όπως πάντα. Ο Λεωνίδας με μηνύματα και βίντεο που έχουν να κάνουν με αεροπλάνα. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο. Χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Να έχουμε όμως Σαββατοκύριακο με υγεία. Μόλις κόλλασα, λέει, από μια κουραστική βάρδια, λέει. Θα μου αφιερώσετε ένα τραγούδι. Βεβαίως και θα σας αφιερώσουμε. Αυτό που θα ξεκινήσουμε το ελληνικό την επόμενη ώρα, που θα μπούμε μετά τις 7. Εύχομαι καλή ξεκούραση, κύριε Αγγέλου. Δεν μας λέτε τι δουλειά κάνετε. Αλλά η νυχτερινή βάρδια είναι πάντα η πιο δύσκολη. Ελπίζω ο Μορφέας έτσι να σας αγκαλιάσει και να έχετε ένα ωραίο ύπνο. Καλή ξεκούραση λοιπόν. Καλή δύναμη για όσους ξεκινάτε εργασία. Πάμε διάλειμμα να ακούσουμε την ώρα. Επανερχόμαστε για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Ιδιαίτερη καλημέρα στους συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που μας μεταδίδουν τη φωνή μας από κάθε σημείο της Ελλάδας, από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, και μέσω του διαδικτύου ακούμαστε παντού βέβαια, και στο Σύριο ακόμα και στον Αλφα Κεντάβρου. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη στο Σφαιρικό 99,3, στην Ξάνθη στο Life 92,1, Ιωάννινα Ιχώ 102,7, στο Ράδιο Ζυγό στα Τρίκαλα, στο 2000 FM στη Σάμο, στον Κόσμος 93,8 στη Ρόδο, στο Max FM της Πάτρας 93,4, στον Info Radio 102 της Κορίνθου, στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, καλημέρα κορώνες μου, 97,2, καλημέρα στην Αστασία και τον Παναγιώτη Νοφώτιστο, στα Χανιά, στον Αντένα Αβετικής Κρήτης του Σύντεκνους και στην Ιερά Πέτρα, ηχό 99,8. Γεια σας Σύντεκνη. Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγιστος, τρισμέγιστος διοικητής, σεβάσμιος διοικητής των Αητών Ιχολυπτών. Πριν στο Βου, Θανάσης Βούτσινος διαλέγει τα τραγούδια. Η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τη λέμε ο Σαντορινέος. Ως τις 9 θα πάμε. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα κυρίες και κύριοι με τα παραπολιτικά μας, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Πρωτοσέλιδο. Νέα ανάσα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόγραμμα μαμούθια την Ελλάδα, έρχεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta. Θα ανέρχεται συνολικά σε 409 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του θα είναι η ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, της πράσινης μετάβασης, της καινοτομίας και άλλων τομέων, υπολογίζεται σε μισό ταμείο ανάκαμψης για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Επίσης, στα άλλα θέματα της εφημερίδας, για νέα ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες, τα μυστικά, οι παγίδες και τα ψηλά γράμματα, αναλυτικός οδηγός για τα νέα σχήματα διακανονισμού. Έτοιμο το καινούριο πακέτο, λέει η εφημερίδα. Επίσης, και τώρα τι, ο ΠΚΕΠΕ, το σκάνδαλο ήταν φιάσκο, τα επόμενα βήματα μετά την έκθεση στη Χεροπούλου, Νέα Δημοκρατία, ο νέος γραμματέας και τον ντόμινο στην κυβέρνηση, σκέψη και τα σενάρια για την κάλυψη των κενών, Ουάσιγκτον, ποια πρόσωπα κινούν τα νήματα στην περιοχή μας, οι μεγάλοι παίκτες που επηρεάζουν και την Ελλάδα, εγκλήματα, βαθιές αιτίες της μάστιγας σοκ των σύζυγοκτονιών και υγεία, οι θεραπείες κατά του καρκίνου που σώζουν ζωές. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται παρασκήνιο και ίντριγκα στην κεντροαριστερά, η επόμενη μέρα για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση του Τσίπρα, η Ακτσιόγλου που από υποψήφια στρατηγός δηλώνει απλή στρατιώτης και οι 40 ανεξάρτητοι βουλευτές που αναζητούν στέγη. Βλέπω μαζί σήμερα και το Άιραν, το περιοδικό, ειδικό περιοδικό που κυκλοφορεί μαζί με τα παραπολιτικά. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που στοιχόβολοι ψήνονται πολύ, για ποιους λόγους σκέφτεται εκλογές στο φθινόπωρο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκκρεμότητες γιατί ο Σαμαράς δεν κάνει πίσω για το νέο κόμμα και ειρήνευση σε τέλμα, ρήξη σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου στην ειδική συνεργασία The Times και The Sunday Times που έχει η εφημερίδα παραπολιτικά με το συγκεκριμένο μηδιακό κολοσσό. Πάμε στην απογευματινή. Τέλος το junk food από τα κηλικία των σχολείων. Στόχος να χτυπηθεί η παιδική παχυσαρκία. Με το πρωτοβουλία της Αγαπηδάκη απαγορεύονται αλλαντικά, τσίπς, αναψυκτικά. Μειώνονται οι μερίδες. Οχυρώνεται ο εύρος, θωρακίζεται η χώρα. Το πρώτο εμβόλιο αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Ερωτήματα μετά την έκρηξη ουκρανικό θαλάσσιου drone. Επίσης, στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το κατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών. Άνοιξε παράθυρο για σύνταξη και με οφειλές άνω των 30.000 ευρώ. Πολύ καλή διευθέτηση ήταν αυτή. Υπενθυμίζω ότι η μόνη περίπτωση που είχαμε αλλαγή στο καθεστώς που έχει να κάνει με το ύψος των οφειλών ήταν το 2016, όπου για ένα διάστημα ενός μήνα, Αύγουστο αν θυμάμαι καλά του 2016, ο νόμος Στρατούλη, εκεί όπου άνθρωποι οι οποίοι έως και 50-55 χιλιάδες ευρώ, αν θυμάμαι καλά, μπόρεσαν να πάρουν σύνταξη
Για ένα μήνα κράτησε αυτός ο νόμος και αμέσως μετά καταργήθηκε. Μπόρεσαν να πάρουν σύνταξη αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι σε διαφορετική περίπτωση. Έτσι. Καλή επιλογή αυτή. Μπράβο, εφόσον γίνει. Βέβαια, υπενθυμίζω αυτό το οποίο συνεχώς δεχόμαστε εδώ στα μηνύματα που έρχονται από τους ακροατές μας, δηλαδή στο θέμα που έχει να κάνει με τις 72 δόσεις και τις οφειλές. Η έκκληση που δεχόμαστε συνεχώς από ακροατές μας έχει να κάνει με το χρόνο των οφειλών, κατά κύριο λόγο, δηλαδή ζητούν να μπουν χρέη και του 2025. Μέχρι τώρα ξέρουμε, είναι σε διαβούλευση ακόμη και γι' αυτό υπάρχει χρόνος να γίνουν οι διορθώσεις από το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν διορθώσεις. Η διαβούλευση λοιπόν, και σπεύστε να το δηλώσετε αυτό, να πείτε δηλαδή το πρόβλημα και εκεί, κυρίως εκεί, ότι δηλαδή αν δεν μπουν τα χρέη που είναι μέχρι και το 25, τότε το πρόβλημα θα διαιωνιστεί. Θα συνεχιστεί, δεν θα είναι ανάσα ουσιαστικά για τον κόσμο, είναι λίγες οι δόσεις σχετικά. Υπάρχει έντοκο, 5,85 αν δεν κάνω λάθος, μηνιαίος. Είναι έντοκες η εξυπηρέτηση αυτή των οφειλών, είναι έντοκες. Οπότε για ποιο λόγο να μην μπουν και του 25 για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Πολύ καλό βέβαια το γεγονός ότι αυξήθηκε το ακατάστατο των τραπεζικών λογαριασμών και μπράβο στον κύριο Πιερακάκη και το οικονομικό επιτελείο. Χρειάζεται όμως παραπάνω να γίνουν πράγματα, κυρίες και κύριοι, και στο οικονομικό επιτελείο βέβαια θα πρέπει να τίνει Ευήκο Άωτα, προκειμένου να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να ρυθμίσει και να πληρώσει τις οφειλές του. Πάμε στο καρφί. Μπινγκ μπαγκ αριστερά και δεξιά, καταιγίδα εξελίξεων, διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης, ανατροπή στην Κρήτη, το Πασό ξανά μπροστά. Επίσης, ο κεραυνός του Ερντογάν βαφτίζει την Τουρκία υπερδύναμη, γιατί αναζωοποιώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο και κρυφτούλη με τις κάλπες παίζει ο Μητσοτάκης, μαγειρεύει light ανασχηματισμό. Τσίπρας υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. On time Σαββατοκύριακο. Έξυπνη ένεση εξαφανίζει τον καρκίνο. Πότε έρχεται στην Ελλάδα. Νέα θεραπεία με τριπλή δράση σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, GPS κοργή και μια αιμονή που σοκάρει. Τα δύο ανήλικα κορίτσια στο επίκεντρο μιας τραγωδίας που συγκλονίζει στην Ελλάδα. Δεν έχει λέει χρήματα, δεν μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια η θεία τους, επειδή δεν έχει δυνατότητα οικονομική. Αχ, αυτά τα παιδιά τι θα δουν στη ζωή τους. Η μητέρα του Μπεν προσέλαβε τον ερευνητή Χάρη Βεραμόν, ξεκίνα καμπάνια στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα. Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα η συγκλονιστική εξομολόγηση της σύζυγου του Νάσου Αθανασίου για τις τελευταίες του στιγμές. Πολύ γλυκός άνθρωπος ο Νάσος Αθανασίου, τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Δεν είχαμε συνεργαστεί δημοσιογραφικά όταν ήταν βουλευτής. Πολύ γλυκός. Ποιους προτιμούν τα κουνούπια, οι 7 λόγοι που σας βάζουν στο στόχαστρο το καλοκαίρι. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο. Πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία αν προκληθούμε? Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολική Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Το λόμπινγκ της Αθήνας σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η προειδοποίηση στην Άγκυρα από το Βερολίνο για ευρωπαϊκές κυρώσεις, γιατί δεν θα ανακοινωθεί τίποτα έως τις 7 Ιουλίου, τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ερντογάν σύμφωνα με τις πληροφορίες και πότε εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί. Από το 2027 στο τραπέζι το σβήσιμο των τεκμηρίων προς τις κάλπες, ποιος φοβάται τις συνεργασίες, τους καναπέδες και τους πρώην και αποστολή ο Χρήστος Κομενίδης στο Κίεβο, τα ντρόουν βαμμένα μαύρα σαν δηλητηριώδεις αλογόμυγες εφορμούν πιο εύκολα μέσα στο σκοτάδι. Φημερίματος συντακτών. Διασταυρούμε να πειράσει την κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα την απόφαση με την έχω πάρει. Πασόκ επιχείρηση επανεκκίνησης. Ποιοι είναι σκιώδεις υπουργοί. Και ΣΥΡΙΖΑ ναρκοπαίδιο σημερινή κεντρική επιτροπή. Αλέξης Χαρίτσης, ενότητα για κυβέρνηση αριστεράς. Εισόδημα 13 ετών για ένα σπίτι. Ασυγκράτητο ράλι στις τιμές ακινήτων. Στεγαστική ασφυξία για τα νοικοκυριά.
Ελεύθερος τύπος, μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες φέρνουν τα βραχιολάκια στα επίγοντα νοσοκομείων. Στις 2,5 ώρες έπεσε η αναμονή στο ΚΑΤ, στα 80 λεπτά στο ΠΕΔΟΝ Αγία Σοφία, στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος όρος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί σε 100 και λειτουργεί σε 64 νοσηλευτικά ιδρύματα. Ποια παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση? Μάριος Θεμιστοκλέος, ψηφιοποίηση και μεταρρυθμίσεις αποδίδουν αποτελέσματα. Διεθνής υπόκληση στον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη από τον Ναύπλιο. Ένας ιερέας παίζει βυζαντινό μέταλ. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Ωραία φωτογραφία. Ο παπάς με την κιθάρα του, την ηλεκτρική. Πολύ ωραία. Αυξάνεται το ακατάστατο λογαριασμό από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ το μήνα. Πιερακάκης, πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στους πολίτες. Παγωμένες αλλά στα ύψη τιμές των παγωτών σε σχέση με πέρυσι. Τριανταφυλάκης, δήμαρχος πρότυπου έξυπνης πόλης, ο Δήμος του Ξηρόμερου. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρός νόμος ανάσα αγιοφυλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Μετά τον εφιάλτη των μνημονίων, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που χτυπήθηκαν από την κρίση βρέθηκαν με χρήση του δημόσιου και της τράπεζας. Το κράτος, αντί να τους βοηθήσει για να συνέλθουν από την οικονομική καταστροφή, φρόντισε να τους δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, κατάσχοντας και τα ποσά που προέρχονταν από μισθοδοσία. Σαμαράς από Ηράκλειο, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Πρώτη παρέμβαση της Ελλάς του Τσίπρα. Θέσμη άμεσων μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, νέος αφάρετης ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής. Προειδοποίησε ο ΙΕ, η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, σύντομα θα χρειάζεται περισσότερο νερό από ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός. Τι κάνει, διψάει. Πάμε στην... Ψήξη. Πάμε στην καθημερινή. Όχι Πούτιν σε συνάντηση με Ζελένσκι. Στο κτηματολόγιο υπολοιδομίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές η ΚΕΔΕ. Ελληνικά ντρόνους θα δοκιμάσει ο στρατός σε άσκηση στο Ιόνιο, στη Θράκη και την Πελοπόννησο. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη φάμελου σε Τσίπρα, διπλή κριτική από Πολάκη. Διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρέου Πάγου για τους στόχους των δανείων του νόμου Κατσέλη. Δεν μπορώ να σιωπήσω. Προαναγγελία για νέο κόμμα από Σαμαρά. Και πρώτη ώρα social media στα σχολεία, οι μαθητές στο στόχαστρο. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αποκάλυψη του ριζοσπάστη. Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του ημπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Η κυβέρνηση συγκαλύπτει του ουκρανικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Ουκρανία έχει απαντήσει επίσημα για την αποστολή του ντρόουν, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κρύβει. Πάμε στο λόγο. Έρχεται μήνυμα ανασχηματισμός. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στην ερχόμενη Τετάρτη εκλογή. Τάξη Δωρικάκος, οι πολυεθνικές δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας να πουλάνε με περιθώριο κέρδους έως και 120%. Οι τράπεζες ανοίγουν ξανά τη στρόφιγγα για τον τουρισμό. Και ανάσα για χιλιάδες φοροφυλέτες, αυξάνεται στα 1.600 ευρώ ο ακατάσχετος λογαριασμός. Πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Ομιλία φωτιά του πρώην Πρωθυπουργού στην Κρήτη. Αποδόμησε βόλεις της ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Τους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Fast track, πληστηριασμοί από τους σέρβισερς και ραμίδια για όσους ρέθησαν χρέη μέσω εξωδικαστικού. Δανειολήτες του νόμου Κατσέλη. Δεν προβλέπει επιστροφή συμψηφισμό ποσών η απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα ένδικα μέσα που θα τους συστήσουν οι δικηγόροι ή οι συλλογοί προκειμένου να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Αποκάλυψη και άλλη περίεργη μεθόδευση με την αμαρτωλή Siemens και στα 367 δισεκατομμύρια ευρώ λογαριασμός για την Ευρώπη για την κυβερνοασφάλεια. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, άμεσα λύση με τις χείρες. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΥ Γιάννης Παπαγεωργίου με δήλωσή του ζητά από την Νίκη Κεραμέως να προχωρήσει στην κατάθεση της νομοθετικής παρέμβασης και να μην κολλησιεργεί. Υπάρχουν περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι πίσω από τη συντάξη χειρίας και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν εν μέσω αβεβαιότητας. Το μήνυμα από το κίνημα των συνταξιούχων. Πάμε στην εστία. Σκεπτικισμός για τη Δύση, διαφωνία για τον πόλεμο στο Ιράν. Επιφυλάξεις για τη στρατηγική Τραμπ Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή. Ισχυρό κύμα αναθεωρητισμού στην ελληνική κοινή γνώμη καταγράφει έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Όχι στη σύγκρουση με Τεχεράνη, από το 78% των Ελλήνων χωρίζουν οι δρόμοι ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνως προς το 37%. Ελεύθερη ώρα.
Ήταν στραβό το κλίμα, η εθνοκαπηλεία του Αντώνη Σαμαρά, εγώ είμαι το κόμμα και εγώ είμαι το Σαμάρι, μια φωτογραφία του Σαμαρά με ένα γαϊδουράκι και δίπλα και εγώ ο Κομωτής του Τρίφωνα Σαμαρά του Κομωτή. Ετοιμάζονταν να μας κόψουν και τον καφέ, αποκαλύπτουμε φοβερό κείμενο των σιωνιστών από το 1865 που απεικονίζει το παρόν και το πώς σχεδιάστηκε οι πολυεθνικές τους να κυβερνούν τον κόσμο. Όχι ρε παιδιά, μας κόψουν και τον καφέ δηλαδή. Αμά γίνει αυτό, απ' τι να πω δηλαδή. Ελεύθερη ώρα κυρίες και κύριοι, αυτό πρωτοσέλιδο μνημειώδες. Δρόμος της αριστεράς, ένα από τα μνημειώδη δηλαδή. Ένα δελήνικον όλη η χώρα. Η Ελλάδα προσαρμόζεται, βυθίζεται και εκποιείται εν πλήρη ασυδοσία. Ο μεταπρατισμός και η νέα απικιοποίηση μεταμορφώνουν τη χώρα σε χώρο κόμβο οικόπεδο. Το προεκλογικό συγκινικό αποκρύπτει εντελώς αυτόν τον κατήφορο, λέει ο δρόμος της αριστεράς. Τύπος της Θεσσαλονίκης, εκτός χρηματοδοτήσεων μένουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καμπανάκι από το ΒΕΘ που ζητά ισότιμη πρόσβαση σε ΕΣΠΑ και πόρους ανάπτυξης, προειδοποίηση από Θεσσαλονίκη για αποκλεισμούς που πλήττουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. Κεφάλαιο. Στόχος των 2.650 μονάδων και η προβλέψη των οίκων, θετική για τις προοπτικές των τραπεζικών μετοχών, οι αναλυτές, εταιρικές κινήσεις με αλλαγή ψυχολογίας και ρότα για νέα υψηλά. Νέες ελαφρύνσεις, μείωση εισφορών και αύξηση κατώτατου. Πόσο θα είναι το νέο ψαλίδι στο εργοδοτικό κόστος, δεν θα επηρεαστούν οι κρατήσεις που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση. Πάμε στην αυτεμπορική. Ελκυστικότερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο σε ισχύ το νέο πλαίσιο από τον όμιλο Euronext σε 3 μήνες η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία. Και με Ελίνα Τραυλού παραμένουμε πρωτοπόροι και δυνατοί όπως πάντα. Αυλαία με ρεκόρ και 35.000 επισκέπτες στην Ποσειδονία. Προς τα Ποσειδονία έχει 2026. Ποσειδονία. Πάμε να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου. Μπόνος 15% σε συνδεδεμένες. Η εξόφληση του Ιουνίου στις συνδεδεμένες ενισχύσεις θα περιλαμβάνει την αύξηση της τιμής κατά 15% σε όλα τα προϊόντα, ενώ στα οικολογικά σχήματα προβλέπονται απορρίψεις έως και στο 40% των απαιτήσεων. Αυτά φίλες και φίλοι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta. Θα ανέρχεται συνολικά σε 409 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του θα είναι η ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, της πράσινης μετάβασης, της καινοτομίας και άλλων. Υπολογίζεται σε μισό ταμείο ανάκαμψης για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Έτοιμο το καινούριο πακέτο. Τα μυστικά, οι παγίδες και τα ψηλά γράμματα. Αναλυτικός οδηγός για τα νέα σχήματα διακανονισμού. Η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται. Παρασκήνιο και ίντριγκα στην κεντροαριστερά. Η επόμενη μέρα για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση του Τσίπρα. Η Αχτσιόγλου που από υποψήφια στρατηγός δηλώνει απλή στρατιώτης και οι 40 ανεξάρτητοι βουλευτές που αναζητούν στέγη. Πολιτικός καφές. Για ποιους λόγους σκέφτεται εκλογές το φθινόπωρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκκρεμότητες. Γιατί ο Σαμαράς δεν κάνει πίσω για το νέο κόμμα. Και τώρα τι, ο ΠΚΠ. Το σκάνδαλο ήταν φιάσκο. Τα επόμενα βήματα μετά την έκθεση Τυχεροπούλου. Νέα Δημοκρατία. Ο νέος γραμματέας και τον ντόμινο στην κυβέρνηση. Οι σκέψεις και τα σενάρια για την κάλυψη των κενών. Ουάσιγκτον. Ποια πρόσωπα κινούν τα νήματα στην περιοχή μας. Οι μεγάλοι παίκτες που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Εγκλήματα. Οι βαθιές αιτίες της μάστιγας σοκ των συζυγοκτονιών. Μιλάει στα παραπολιτικά η Μαρία Αγγελή. Υγεία. Οι θεραπείες κατά του καρκίνου που σώζουν ζωές. Ειρήνευση σε τέλμα. Ρήξη σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Big Bang αριστερά και δεξιά. Καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Τσίπρας. Υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. Αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης. Ανατροπή στην Κρήτη. Το Πασόκ ξανά μπροστά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Απογειωθήκαμε στις 6, θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Και για να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: τώρα θα κάνουμε μία προσγείωση. Προσγείωση στην πιο όμορφη πόλη της Βόρειας Ελλάδας και από τις ομορφότερες στη χώρα μας. Θα πάμε να συναντήσουμε το Δημήτρη Βενιέρη μέσω του Status 107,7. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Απόβαση,
0: απόβαση
1: της Αθήνας και
0: αεραπόβαση.
1: Θεσσαλονίκη στη Λάρισα. Να συναντούμε κάπου στη μέση.
0: Στη Λάρισα. Δεν είναι η μέση η Λάρισα, φίλε. Πάλι με ρίχνεις. Και θα πληρώνω και βενζίνη. Εσύ μπορείς να πας και στη Βουλγαρία να βάλεις την βενζίνη. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ας φέρω, ρε φίλε.
0: σε λίγο θα πουλιέται περισσότερο, ακριβότερα το μπουκαλάκι της βενζίνης από το ουίσκι, ξέρω.
1: Μου λέγει η μακαρίτη η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός, ήμουν μηχανόβιος και μου λέει, εντάξει, πας Αθήνα, μου λέει κάτι φορά, μετά πώς έρχεσαι.
0: Κάτι φορά. Ωραίο.
1: Με τη γιαγιά την Ανατολή.
0: Είναι κάτι φορά είναι πάντως, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι.
1: Έλα,
0: είχε δίκιο η γιαγιά.
1: Καλά.
0: Τι, πώς είσαι, όλα καλά, πάνω.
1: Καλά, μια χαρά μου, εντάξει, ξέρω εγώ. Καλά δεν είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Ο Αντώνη, τον Αντώνη, πώς τον είδες τον Αντώνη, θα κάνει κόμμα.
1: Τώρα μόλις έλεγε για τον Αντώνη, πρέπει να σου μαρτυρήσω, μπορεί να ακούει και ο Αντώνης
0: τα
1: όσα
0: μάνα.
1: Ναι, πρόσεξε. Τα έλεγα στον Γαβρίλη, τον πρωινό εδώ τον συνάδελφο, γιατί σημαίνει ο Γαβρίλη δεν είναι η Κατερίνα. Ότι ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος που με είχε πιάσει πριν από πόσα χρόνια, εδώ στο κέντρο της πόλης, με στρίμωξε εκεί στο Ηλέκτρα Παλάς,
0: με
1: το Πάλας στο Πονηρό, και μου είπε, γιατί είχαμε γνωριστεί, και μου είπε ότι θα πρέπει να μπω στην πολιτική. Μου λέει, αν εσύ δεν μπεις στην πολιτική, ποιος, εδώ στη Θεσσαλονίκη, άκου να δεις.
0: Α, σε είχε βολιδοσκοπήσει.
1: Σε είχε σημαντεύσει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι ως πόλαν, όχι ως πολιτική άνοιξη.
0: Αλλά ως Δημοκρατία.
1: Ναι, όταν επέστρεψε και πάλι. Τέτοια πράγματα τραβάω.
0: Δηλαδή το 4, έτσι, 4-5 αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, γιατί ήμουν τότε στον Όμιλο Αντένα, στο Μακεδονία TV, εκεί την περίοδο. Κομψός, ωραίος, γραβατωμένος εγώ, τα πάντα.
0: Είναι τότε που ο Βίρον Πολύδωρας είχε πει, είχε κάνει σε μένα συνέντευξη στον Πλάνε τότε και είχε πει και ποιος είναι ο Σαμαράς, ο οποίος θα έρθει στη Νέα Δημοκρατία πάλι. Τι είναι η μεταγραφή, είναι ο Μαραντόνα ο Σαμαράς. Και έγινε χαμός τότε. Ναι.
1: Αφού είχε βολέψει την κόρη του σε μία μέρα διάρκεια θητεία βουλή ή μετά.
0: Τώρα τι θυμίζει. Θυμήθηκες και εσύ, Δημήτρη.
1: Τα πάντα δηλαδή, αλλά αυτά με σημάδευσαν.
0: Ξέρεις το Αλτσχάιμερ, το πολιτικό Αλτσχάιμερ και το κανονικό Αλτσχάιμερ σε αφήνουν να θυμάσαι τα παλιά, να θυμάσαι τα καινούργια. Αυτό λέει αυτή είναι το κακό της ασθένειας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε οργασμό πολιτικών ζυμώσεων, χαμός γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης βέβαια είπε ότι θα ανακοινώσω τις αποφάσεις, όμως έχω πάρει τις αποφάσεις, έτσι, την έχω πάρει την απόφαση. Θα την ανακοινώσω εν ευθέτω χρόνο. Τώρα,
1: έχω την εντύπωση ότι ο Σαμαράς...
0: Ναι. Δεν θα κατέβει στο τέλος.
1: Κράτω και μια πισίνη.
0: Δεν θα κατέβει στο τέλος.
1: Γιατί σίγουρα διαβάζει δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και έχω πει άπειρες φορές. Θέλει να κατέβει γιατί θέλει να ζημιώσει το Μητσοτάκι, αυτό είναι δεδομένο. Κυρίως αυτό θέλει να κάνει και μαγιά του και δικαίωμά του αν τα καταφέρει. Δηλαδή να τον εμποδίσει να βγάλει αυτοδυναμία τον Μητσοτάκι. Αλλά από χαρακτήρος φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ βαρύ για εκείνον να κατέβει σε εκλογές και να πάρει 2-3-4%.
0: Εντάξει, τώρα πρώην πρωθυπουργός έχει μια ιστορία. Θα μου πεις βέβαια και η Πολάν δεν είχε καταγράψει και κανένα τρελό νούμερο. Έτσι,
1: αλλά
0: ποσοστού.
1: Μετά έγινε πρωθυπουργός. Και δεν γίνεται τώρα να επανέλθει ως πρωθυπουργός και να είσαι πίσω από τον Πελόπουλο, πίσω από την Αφροδίτη, ξέρω εγώ, πίσω από τον δεν ξέρω ποιον άλλον. Τι μας έχει απομείνει εκεί. Κατάλαβες, δηλαδή αν κάτι ζυγίζει, θεωρώ Σαμαράς
0: στην Αφροδίτη
1: ακόμη δεν θέλει να δει πόσο θα φουσκώσει. Όλο αυτό το οποίο δημιουργεί, γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήδη κάποιοι εκδηλώθηκαν υπέρ του Σαμαρά και σε όμορους...
0: Από πού θα κόψουν αυτοί τώρα, θα κόψουν μόνο από την Νέα Δημοκρατία αν όντως κάνει κόμμα ο Σαμαράς και από άλλο Δημήτρη.
1: Έχει τρεις μέρες τώρα, κάθε μέρα καλούμε και έναν από τους έγκριτους στατιστικολόγους. Κοινός τόπος των τεσσάρων με τους οποίους μέχρι τώρα μιλήσαμε, λίγο αργότερα θα έχω και τον κύριο Αράπογλου, είναι το εξής, ότι ο Σαμαράς δεν κόβει πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 10% των ψηφοφόρων κόβει, το οποίο δεν είναι και λίγο βέβαια.
0: Όταν κυνηγάς αυτοδυναμία είναι σημαντικό.
1: Όχι 10% της Νέας Δημοκρατίας, το 10% των δικών του ψηφοφόρων, δηλαδή αν είναι 3% σήμερα ο Σαμαράς, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Η πλειονότητα προέρχεται από κόμματα όπως Βελόπουλος, Λατινοπούλου, τέτοιου είδους.
0: Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή.
1: Ναι. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τώρα, επειδή είσαι έμπειρος, να σου πω, αν δεν υπήρχε μεγαλομανία αγοριών και κοριτσιών της ευρύτερης παρέας εκεί και ήταν όλοι υπό τη σκέπη ενός, πίστευσε να θα έκαναν θράψη.
0: Καλά, έχουν και διαφορές όμως. Δηλαδή, η Λατινοπούλου με τον Βελόπουλο έχουν διαφορές.
1: Προσωπικές περισσότερο.
0: Προσωπικές λες, δηλαδή δεν είναι θέμα και πολιτικής θεώρησης. Δηλαδή, η κυρία Λατινοπούλου φαίνεται να είναι πιο κοντά προς το δυτικό μπλοκ.
1: Α, ναι,
0: ο κύριος Βελόπουλος προς το ανατολικό μπλοκ.
1: Βέβαια, αφότεροι φόρεσαν θέση Τραμπ, έτσι. Το έβγαλαν μετά. Προχθές είχα πει τη Λατινοπούλου στην τηλεοπτική μου εκπομπή, της είπα μετάνιωσε για το καπελάκι που φόρεσε εκεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μου εξήγησε ότι σε πολλά πράγματα ακόμη και σήμερα συμφωνεί με εκείνον, γιατί διαφωνεί με τη woke agenda που προωθούσε ο Biden και διάφορα τέτοια. Ναι, σε κάποια πράγματα συμφωνούν, σε άλλα πράγματα ναι, όλος είναι πιο ανατολικός, πιο κομμουνιστής.
0: Πάντως, ο Σαμαράς πάντως αναφέρθηκε στη woke agenda. Έτσι. Λέει, είπε, είμαστε κατά, η Νέα Δημοκρατία την ψήφισε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μπήκε γερά που λένε σε αυτό που λέμε κοινό της πλευράς της συγκεκριμένης. Το οποίο κοινό όμως δεν είναι. Είναι αντιστρόφως ανάλογο, θα έλεγα, σε σχέση με το ακροδεξιό, ας πούμε, κοινό, το πιο δεξιό κοινό που φιλοξενείται στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Έχω αυτήν την εντύπωση. Δηλαδή, υπάρχουν και μη δεξιοί των άκρων στη Νέα Δημοκρατία που δεν το είδαν και πολύ καλά αυτό. Έχω την εντύπωση.
1: Δεν είναι, να σου πω κάτι, Λέμαχε. Τώρα με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, να το πούμε δημόσια, γιατί όταν μιλάμε μεταξύ μας, δεν λέω εγώ εσύ, γενικώς οι άνθρωποι μεταξύ μας του τύπου, ναι, αλλιώς τα λέμε και τα βγαίνουμε στα μικρόφωνα για να χαϊδεύουμε αυτοί, τα λέμε διαφορετικά. Ακόμη και στο θέμα των αμβλώσεων, όταν το έθεσε η Καριστιανού, έτσι, εκείνη την προκλητική της δήλωση για εμάς, αν την έβαζαν σε επίπεδο κοινωνίας σε δημοψήφισμα, δεν είμαι βέβαιος ότι θα έκανε, αλλά το προσπερνώ αυτό. Τα θέματα της woke agenda επίσης, ποιος είπε ότι ένας κεντρός ψηφοφόρος, ένας μετριοπαθής πασόκος ή θέος ή και κομμουνιστής συμφωνούσε με όλη αυτή την αιτία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Με το κομμάτι της ιδίας της woke agenda, δεν σου λέω
0: ναι, ναι. Όχι. Μα εδώ το θέμα δεν είναι τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό το θέμα είναι η υπερβολή. Και όταν βλέπεις, Δημήτρη μου, όταν η υπερβολή κερδίζει, τότε για να διορθωθεί και να φτάσουμε πάλι στο μέτρο, θα πρέπει, όχι θα πρέπει, δυστυχώς πάει το πράγμα προς το άκρο για να ισοφαρίσει και να το φέρει. Αυτό είναι το λάθος. Έχει χαθεί στην πολιτική. Γενικά στο παγκόσμιο στερέωμα έχει χαθεί το μέτρο. Αν ήμασταν στο αρχαίο ελληνικό μέτρο, θα είχαμε καλύτερη.
1: Δηλαδή, να σου το πω, εκείνη η εικόνα στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, γάμος, τι ήταν.
0: Το νομόφυλλο.
1: Είχαμε τα γλωσσόφυλλα, ας πούμε. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να το κάνεις εκεί την ώρα. Νίκησες απέναντι σε μια κοινωνία η οποία καλώς ή κακώς έχει τα δικά της δεδομένα και τον δικό της τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Γιατί έπρεπε να το κάνει.
0: Ως εικόνα,
1: δηλαδή
0: αυτό,
1: ποιος είπε ότι είναι μια θελκτική εικόνα, ας πούμε. Και εγώ κάνω σεξ με τη γυναίκα μου. Να βγω στο θεωρείο της πουλής να το δείξω.
0: Κάπου όλο αυτό, η καταπίεση, εγώ θέλω, θα δικαιολογήσω εν μέρη, η καταπίεση έχει οδηγήσει στο άλλο άκρο. Όμως, καλό θα είναι για να μπορέσει κάποια στιγμή αυτός ο πλανήτης όντως να ισορροπήσει και να παραχωρεί τα ίδια δικαιώματα σε όλους μας μέσω της κοινωνίας. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις υπερβολές και θα πρέπει να αφήνουμε τις αλλαγές να οριμάζουν. Δεν θα πρέπει να γίνονται πράγματα με το στανιό και πέρα από τη λαϊκή βούληση. Και δεν θα πρέπει να βομβαρδιζόμαστε κιόλας. Δηλαδή όλο αυτό προκαλεί την αντίδραση.
1: Και κάνει κακό.
0: Κάνει κακό σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους δεν πρέπει να τους ξεχωρίζουμε, έτσι. Τα ίδια δικαιώματα πρέπει να υπάρχουν για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αλλά εμείς τη λέμε, αχέτα έχουν τα δικαιώματα. Αυτονοήτως, έτσι.
0: Είναι ένας άνθρωπος
1: ο οποίος έχει τον τρόπο ζωής που θέλει εκείνος. Αλλά που έχει πέρα τώρα, να θέλει να μου τον επιβάλλεις κιόλας, οκ, δεν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ακριβώς.
1: Έλεγα νωρίτερα και σε περίμενα, όχι στη γωνία. Το έγραψα και στο Facebook χθες. Δεν έγινε πολύς ντόρος για... Δηλαδή συζητιέται στα social και σε χαμηλό επίπεδο στα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Δεν έγινε πολύ συζήτηση για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες και τον πλασιασμό των αποδοχών. Και έγραφα χθες, εγώ δεν θα παρασυρθώ από τον λαϊκισμό και την δημαγωγία. Έτσι και το θυμικό του κόσμου, γιατί να πάρουν διπλάσια χρήματα και γιατί ο παπάς δεν παίρνει διπλάσια. Το αφήνω αυτό, ο καθένας το σκέφτεται, το κρίνει διαφορετικά. Βάθηκα σε τρεις διαφορετικές παραμέτρους. Πρώτον, δεν είδα καμία ανακοίνωση κανένας πολιτικού κόμματος να διαφοροποιείται. Μιχελάς. Θα σε βγάλω έξω.
0: Και εσύ τώρα τι ήθελες να...
1: Δεν άκουσα
0: ούτε
1: κανένα...
0: τα αριστερά, ε. Ούτε τα αριστερά.
1: Αυτό λέω, ναι. Δεν άκουσα κανένα βουλευτή, πέρα από το κόμμα, ρε παιδί μου, να βγάλει μια ανακοίνωση. Κάποιον βουλευτή, κάποιους βουλευτές να πούνε και να πούνε, παιδιά, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Κανένα.
0: Εκλογές.
1: Και τρίτον, αυτό δείχνει πόσο μουτζαχεντίν είμαστε, έτσι, πόσο θεοκρατικό καθεστώς έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Yeah. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Yeah. Δεν τολμάς να πεις δύο κουβέντες για εκεί. Και τρίτον, σημαντικό για εμένα, δεν άκουσα, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα Μητροπολίτη να πει, εγώ δεν τα πάρω τα λεφτά, τα δώσω στο ίδρυμα της γειτονιάς, στο χαμόγελο του παιδιού, ξέρω.
0: Κάτσε, δεν τις λες σε αγαθοεργίες, δεν τις λες για να μην έτσι λέμε.
1: Όχι, εγώ δεν με πειράζει, γιατί θα είναι σύμβολο, δηλαδή θα είναι κάποιος ή κάποιοι τους οποίους με το δάκτυλο θα δείξουμε θετικά και θα μου κοίταξε ένα δίδυμα, παιδί μου, πάμε και ξεχωριστοί άνθρωποι, ας ακολουθήσουμε αυτούς. Γιατί τώρα η εικόνα ποια είναι. 305.000 το μήνα, εγώ δεν σου λέω είναι πολλά ή λίγα. Δεν θα μπω στη λογική αυτή, δεν μπαίνω γενικώς στα θέματα αυτά. Αλλά ρε φίλε, συγγνώμη, έχεις μια κοινωνία η οποία έχει τα ζητήματά της. Ακρίβεια, πράγματα, θάματα, ο γιος σου θα πάρει 800 ευρώ στη δουλειά, με πτυχίο θα πάρει 900, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου λες τώρα μια νυχτή πάμε 100% πάνω τον μισθό του Μητροπολίτη, γιατί. Κάντο σταδιακά.
0: Ναι, και το timing κιόλας δεν είναι καλό το timing, ρε παιδί.
1: Το timing είναι προεκλογικό.
0: Δηλαδή, κάντο μετά τις εκλογές. Δηλαδή, εννοώ, ή κάντο πριν δύο χρόνια, πριν ένα χρόνο. Ξέρω κάπου δηλαδή το πράγμα δεν είναι. Και εκθέτει τους ιερείς, τους αρχιερείς, χωρίς οι ίδιοι βέβαια να έχουν καμία ευθύνη με αυτό, έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον φανερή ευθύνη, γιατί ουσιαστικά αυτό...
1: Καλά, τα κλείνουν οι πόρτες, μπορεί να τα συζητάνε κιόλας.
0: Και αυτά, ναι, εντάξει. Εντάξει τώρα, θέλω να είμαι... Θέλω να είμαι, πώς το λένε,
1: ναι, όχι, καλά θετικός. Κάνει. Καλά κάνει. Να μπορεί να είναι το... δωράκι, δηλαδή, για λόγους σκοπιμότητας. Καταλάβαινε, αυτό νοείται.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα σήμερα, και τα άσχημα, δυστυχώς.
1: Σαν σήμερα...
0: Λογοκομματικά πράγματα, ναι.
1: Σ' άκουγα το πρωί, το έβαλα κι εγώ, Rolling Stones.
0: Το Satisfaction, ναι. Το Satisfaction.
1: Τραγουδάρα μεγάλη. Αλλά και σαν σήμερα λέει παρουσιάστηκε το πρώτο τζιν.
0: Α, ναι, από τον Λέβι Στράους. Ναι,
1: από τον Λέβι Στράους.
0: Αυτός το εφήβρε.
1: Ναι, ναι, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, την κρατάω για να την πω λίγο αργότερα.
0: Γιατί δεν μας την πει σε εμάς, δεν κατάλαβα. Είναι μεγάλη ιστορία δηλαδή.
1: Είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ξεκινάει από την εποχή που πήγαν οι Αμερικανοί με κάτι καραβόπανα, αυτά χρυσοφύρες. Και πήγαν με κάτι πανιά πολύ σκληρά. Γιατί ήταν δύσκολο το επάγγελμα και τους στένευαν αρκετά και μετά σταδιακά βρήκανε το πιο μαλακό ύφασμα, αργότερα μπήκε και αυτό το ντένιμ το γαλλικό για να γίνει ακόμη πιο μαλακό και το πουπουδάκι μας να κάθεται καλά, και κάποιος, δεν θυμάμαι το όνομά του, επειδή κοβόταν εκεί που είναι οι τσέπες αυτά τα παντελόνια τα καραβόπανα, κάποιος είχε ανακαλύψει τις πώς λέγονται αυτά τα θυμάστε τα παντελόνια πώς λέγονται μωρέ, που είναι τα μεταλλικά τα μικρά, τα τζιν.
0: Πώς τα είπες,
1: πώς είναι τα μεταλλικά, ρε, αυτά που όλα τα τζιν τα έχουν, πώς τα λένε.
0: Α, τα τρούξ αυτά τα στα πλάι, τρούξ τα λένε.
1: Αυτά τα ανακάλυψε ένας φουκαράκος και πήγε και το είπε εκεί στον τύπο, λέει, κοίταξε να δεις, για να μην σκίζονται οι τσέπες, να βάλουμε τέτοια. Αλλά δεν πήρε τα δικαιώματα.
0: Την
1: πάτησε. Έμεινε χωρίς λεφτά, τα 300 άτομα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, τον τύπο που βρήκε τους καθαριστήρες, το σύστημα των καθαριστήρων, τον αυτόματο, που σταματάει και ξεκινάει μόνο τον άλογα τη βροχή. Ούτε αυτός, και έχει γίνει ταινία το συγκεκριμένο.
1: Αλήθεια, δε.
0: Ναι, είχε γίνει, έκανε ολόκληρη μάχη για να μπορέσει να κερδίσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αμερικανός ήταν, τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Έκανε αυτή την πατέντα και
0: έχασε
1: τα λεφτά.
0: Τα πήρε στο τέλος, αλλά αρρώστησε ο άνθρωπος. Δηλαδή κάποια πράγματα, είδες οι εφευρέτες, οι μεγάλοι τι παθαίνουν. Δεν δικαιώνονται δύσκολα.
1: Ευτυχώς που δεν εφήβραμε τίποτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Άλλος και μας
0: ναι, θα είχαμε θέμα και εμείς.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι χαζό μου. Εδώ για με κεντρίζει ένας φίλος, τα συμβαίνουν αυτά. Τα καλά γήπεδα εκεί μπάσκετ τα κάνετε για να μπαίνετε μέσα.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Δεν μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα.
0: Εντάξει μου.
1: Θα μπεις πλήρως άνθρωπος ακριβά. Δηλαδή εδώ κάνεις ένα πάτωμα και μπαίνεις μέσα. Δεν θα μπεις στο γήπεδό σου. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός χθες.
0: Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, αλλά να σου πω και κάτι. Εντάξει τώρα, εγώ δεν μ' αρέσει τώρα να τελειώσει γρήγορα η σειρά. Θέλω να δω πολλά παιχνίδια. Θέλω να δω
1: το τελευταίο. Το μπάσκετ ήταν μαρτυρικό χθες. Δηλαδή δεν ήταν μπάσκετ ούτε από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο, ιδίως στο
0: δεκάλεπτο. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν ήταν αντάξιο του θεά. Δηλαδή θα έπρεπε, εντάξει δεν είναι θέαμα τώρα, δεν είδαμε και το καλύτερο μπάσκετ, είναι αλήθεια. Όπως το λες, εσύ ξέρεις καλύτερα μπάσκετ από μένα.
1: Εγώ περισσότερο... Ναι, κάθισα με πολύ όρεξη γιατί ήταν σε προπόνηση ο μικρός, εμείς είμαστε σε άλλο μου τώρα, περιμένουμε το Πανελλήνιο, περιμένουμε να ανέβει πάνω ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα το Πανελλήνιο Πέδων, περιμένουμε τον Ολυμπιακό, το Περιστέρι. Έτσι άλλωστε Προμηθέα περιμένουμε, Πλάτωνα περιμένουμε, αλλά να στακίσουμε στην Πλώρινα.
0: Πάντως, Δημήτρη μου, δεν περιμένεις όσο περίμεναν και εχθές και κάθε Παρασκευή βράδυ, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μας ο Σταμάτης, την πτήση από Θεσσαλονίκη που φεύγει 10 και 4 ή 10 παρά 10 και έχει καθυστέρηση κάθε φορά μία ώρα. Τι τραβάνε εδώ οι άνθρωποι. Δηλαδή, μιλάμε, το ταξίδι είναι 45 λεπτά και μία ώρα η καθυστέρηση. Τζία, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό μου λέει εδώ.
1: Γιατί κάθε φορά έχει καθυστέρηση.
0: Ναι, κάθε μέρα εδώ πέρα με τρελαίνει, μου λέει αυτό το πράγμα. Μου λέει κάθε εβδομάδα μου λέει το ίδιο παραμύθι. Τι θα γίνει. Ας αλλάξουν ώρα, λέει. Άμα δεν έρχεται στην ώρα της η πτήση, να την αλλάξουν να τελειώνουμε. Να φτάνει στην ώρα της τουλάχιστον.
1: Το μυαλό μου πάει σε πτήση με ανταπόκριση. Έτσι όπως μου το περιγράψαμε, είναι τόσο
0: τακτικό.
1: Όχι, μπορεί από αλλού να προέρχεται η καθυστέρηση.
0: Α, εννοείς το.
1: Και να φορτώνεται.
0: Ναι, τι να σου πω. Να σου πω, πραγματικά θα μπορούσε να είναι και έτσι, Δημήτρη μου.
1: Χαλκιδική, όσο προλαβαίνετε, αγαπητοί κάτοχοι από Λεκανοπέδιο και λοιπά, ελάτε να την δείτε, γιατί σε λίγο καιρό θα τη βλέπετε με τα κιάλια, πρέπει να σας
0: πω. Τι γίνεται, δηλαδή.
1: Η Χαλκιδική έχει τρία ποδάρια, ως γνωστό.
0: Γνωστά.
1: Το πρώτο πηγαίνεις για να βρεις κοπελίτσα, στο δεύτερο πας για να περάσεις καλά μαζί της. Και στο τρίτο πας το χωρίζεις.
0: Σωστό. Το πρώτο και να ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή που δεν είναι.
1: Το πρώτο
0: είναι το μέρος όπου έχει το πιο κοσμοπολίτικο, ας πούμε. Έχει τα μαγαζιά, τα φοβερά και τα λοιπά. Το δεύτερο έχει φοβερή ομορφιά. Φοβερή ομορφιά όμως. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε, παραλίες εκεί είναι απίστευτες, απίστευτες. Και το τρίτο είναι το Άθος.
1: Εκεί πας Ουρανούπολη, Άγιο Όρος.
0: Άγιο Δώρος. Και μετά παντρεύεσαι την εκκλησία, έτσι.
1: Αν και πρέπει να σου πω ότι παλιά το Άγιο Όρος ήταν ένας πολύ άγιοι τόποι. Δηλαδή, έλεγες τη γυναίκα σου, στην αγαπημένη σου, θα πας με φίλους στο Άγιο Όρος. Δεν είχε ίντερνετ, εκεί δεν έφτιανε σήμα, δεν είχε κινητό τηλέφωνο. Έλεγε η γυναίκα, είσαι στο Άγιο Όρος. Εσύ έβγαζε τα μάτια σου, ξέρω εγώ, στο Σαντάνσκι. Τώρα δεν έχει, γιατί έχει φτάσει το σήμα εκεί και σου λέει, κάνε μου μια Viber κλίση να δω τον παπά από πίσω το μοναχό.
0: Σωστό.
1: Τι να σου δείξει τώρα την κολόνα πίσω.
0: Όχι.
1: Πουλ ντάσιν.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: αν και με AI όλα γίνονται.
1: Σωστό,
0: σου δώσα ιδέα τώρα. Κάτσε.
1: Ναι, σου έλεγα ότι η Χαλκιδική από το, από το κομμάτι εκεί του, της Ποτίδεας, εκεί που κόβει το πρώτο πόδι, και κάτω είναι τόπος πλέον ξένων. Λίγοι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει ακριβό κομμάτι. Έχει αγοραστεί σε μεγάλο ποσοστό η έκταση, τα κίνητα. Προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα στο δικό μου εξοχικό, εδώ στο πρώτο πόδι, φεύγοντας με παίρνει τηλέφωνο ένας γείτονας, μου λέει, είδες τι έγινε. Λέω, τι έγινε, λέω, πώς. Μου λέει, στα οικόπεδα όλα εδώ τα ελεύθερα υπάρχουν, έχουν βάλει χαρτάκια στα οποία λένε πουλάτε το οικόπεδό σας.
0: Απίστευτο.
1: Έρχονται Βαλκάνοι, φραγκάτοι, καλά κάνουν οι άνθρωποι, επένδυση κάνουν και μαζεύουν 3, 4, 5, 6 εξαδιαιρέτου οικόπεδα, σου τραβάνε έτσι μια μονάδα. Την δουλεύουν με δικούς τους. Επίσης, πολλά από τα οποία διαμερίσματα αγοράστηκαν από Βαλκάνιους, συμβαίνει το εξής, έρχεται ο άλλος Βούλγαρος, Σκοπιανός, Σέρβος, δίπλα είμαστε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνει ένα διαμέρισμα. Κατοστάρι, ξέρω, 80.
0: Ναι.
1: Το περνάει 10-15 μέρες διακοπών, το αγοράζει ο άνθρωπος.
0: Και μετά το κάνει Airbnb.
1: Πάει στο... Δεν το κάνει Airbnb. Μακάρι να το κάνει Airbνb, θα παίρνουμε κανένα φράγκο για εμείς.
0: Τι
1: πάει στη Βουλγαρία και λέει στους γνωστούς, έχω διαμέρισμα στη Χαλκιδική. Και το νοικιάζει σε γνωστούς, σε φίλους. Βγάζει χρήματα από το διαμέρισμα.
0: Αφορολογητά.
1: Και δεν είναι, παραξενοδοχεία λέγεται αυτό, δεν είναι μόνο ένα, είναι άπειρες περιπτώσεις.
0: Και πέραν αυτού, ωραίο θέμα είναι αυτό, να το κάνουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή.
1: Θέμα, ψάξτε το
0: θα το ψάξουμε. Και ξέρεις τι άλλο, έχω παρατηρήσει δηλαδή, γιατί πέρσι Χαλκιδική έκανα κάποιες μέρες διακοπές, στο Πευκοχώρι ήμουν. Τι άλλο κάνουν. Φορτώνουν, έβλεπα ας πούμε, και ξεφορτώνανε σούπερ, από το ψώνια του σούπερ μάρκετ από τη δική τους χώρα ένα αυτοκίνητο Tigers, δηλαδή ούτε καν ένα μπουκάλι γάλα ας πούμε δεν έπαιρνα.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Δεν θα τους κατηγορήσω σε αυτό για έναν λόγο. Το κάνουν και οι δικοί μας οι οποίοι ζουν κοντά στα σύνορα, γιατί οι τιμές σε πολλά πράγματα είναι φθηνότερες. Δεν θα τους κατηγορήσω.
0: Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφήνουν δραχμή που λένε στον τόπο και, και ο τουρισμός, ο κόσμος του τουρισμού έχει ανάγκη. Ναι. Γι' αυτό γίνονται οι μονάδες
1: τουριστικές. Γι' αυτό σας είπα, αν θέλετε να είναι Χαλκιδική, όσο προλαβαίνετε. Βέβαια υπάρχει το δεύτερο πόδι, στο οποίο τα πράγματα είναι διαφορετικά και έχει εξίσου καλές, μη σου πω, και καλύτερες παραλίες.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν καλύτερα στο δεύτερο πόδι παραλίες, το συζητώ, είναι πιο
1: καλύτερες. Είναι καλύτερες παραλίες στο δεύτερο πόδι και η Αμμουδιά είναι διαφορετική. Εδώ στο πρώτο, μετά από τις 15-20 Ιουλίου, Ναι. Είναι σαν να κολυμπάς σε baby oil shampoo. Πώς το
0: λέω.
1: Επιπλέεις πάνω στο λάδι, στη βαρβολίνη δηλαδή. Ένα πράγμα απίστευτο. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Δημήτρη μου, καλημέρα από την Αθήνα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα στον Στάτους 107,7, το δυνατό σταθμό της ενημέρωσης στη συμπρωτεύουσα. Τα φιλιά μας εδώ από το στούντιο, στον Παπιδάκι μου λέει ο Παναγιώτης Χαλάνης.
1: Θα έρθει ο Αρούλης μου.
0: Θα του στείλει τα φιλιά εδώ του δικού μας του συναδέλφου του Παναγιώτη του Χάλαρη και όλων μας δηλαδή.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
0: Σας φιλούμε από την Αθήνα, σας δίνουμε τρία φιλιά.
1: Εσχυμόι, τρία.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Τέσσερα είναι. Αμαρτωλά, άντε να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Διάλειμμα και πανερχόμαστε, γιατί θα με κυνηγά πάει και τώρα. Δεν έχω βάλει διαφημίσεις τόση ώρα.

0: Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό και τα επικρατέστερα ονόματα. Μήνυμα Χρυσοχοίδη από τον Εύρο. Θα συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη. Εδώ καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Ιατρικό ορόσημο. Το πρώτο εμβόλιο που φτιάχτηκε αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζουν όλα στα κηλικία των σχολείων. Τέλος αλλαντικά και αναψυκτικά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Αδέρφια, καλημέρα. Είμαστε λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8. Να στείλω καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου. Να μην πω τον πολλαπλό συμπάντων, τον Τάκη του Σκροπολίθα. Γεια σου, Τάκη, πάλι στην Εστάνη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Κόλια. Σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση, ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την επανάσταση θα φέρει στη ζωή των ηλικιωμένων και όσων έχουν κινητικά προβλήματα. Θα τους αλλάξει τη ζωή. Και έτσι θα ξεφύγουμε και αυτό, το φοβερό ηλικιωμένοι να οδηγούν και να κάνουν σοβαρά λάθη και πολλές φορές θανατηφόρα λάθη στην οδήγηση. Όσον αφορά την απόσυρση,

Υπάρχει εδώ και χρόνια μέσα στο κινούμε ηλεκτρικά, αφορά μόνο αγορά ηλεκτρικού και το κέρδος είναι 1500 ευρώ. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Καλημέρα στην Αναστάσεις, Αναστάσεις, καλημέρα σας, λέει, για σήμερα προτείνω κλάδεμα στον κήπο, λαϊκή για ντομάτες, καφέ, καφεδάκι κάτω από τον πλάτανο, κουβέντα με τον φίλο μου τον Πάνο για το Μουντιάλ και βάψιμο κάγκελα στην ταράτσα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ωραία, καλή δύναμη, ωραίο πρόγραμμα. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου Στέλιο. Χθες αφού σχόλασα με ειδοποίησε πως ο γιος μου ο Κωνσταντίνος έπρεπε να πάει στο παιδόν Αγία Σοφία γιατί είχε πόνο στην κοιλιά. Έπαιζαν πολλά σενάρια σχετικά. Πήγαμε στη διαλογή, είχα νούμερο 146. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το αποτέλεσμα λέει φύγαμε 5,5 ώρα. Του έδωσαν ένα αντιφλεγμονώδες για να δράσει. Επιστρέψαμε στις 6 οδηγίες και φύγαμε. Το σύστημα θέλει συντονισμό, λέει ο Στέλιος. Ο φίλος μας Ντιμ. Ποιος, τι, πότε, τι είμαστε, ομορφότερη πόλη, ακόμη και το Κιλκής είμαστε από τις μοναδικές πόλεις του πλανήτη που είμαστε εκεί ενοχής χωρίς, τι μου λες βρε, καλημέρα, να σε καλά. Γιώργο, καλημέρα, πολύ καλή σύνδεση λέει με τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα και στη δική μου τη Μαριάννα, με ακούει λέει μαζί με τη Λορένα. Λορένα, αχ, τα κορίτσια μου, αγάπες μεγάλες. Καλημέρα, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου έχουμε το ξακουστό πανηγύρι με τη συμμετοχή του Μοσχού Σχολείου Τρίπολης και τη μοναδική Γουνοπούλα. Από τώρα θα το κλείσουμε ρε εσύ το πανηγύρι. Από τώρα. Τέλος πάντων. Θα το κανονίσουμε και αυτό να είμαστε. Λοιπόν, ώρα και επανερχόμαστε. Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε θέσεις εργασίας, παιδιά, στο δημόσιο και όχι μόνο, με τον Κωνσταντίνο Κουφάκη σε λίγο, τον επικοινωνιολόγο και διευθυντή του ipoli.gr. Σε λίγο.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μαγνήτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό. Και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθεια στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: το βράδυ, Parking Nov. Ένα τηβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τηβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

to his gate and see if we can't get this

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Ωχ, ξέχασα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγη, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Yousk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αθήνα,
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατο σου, το εισιτήριο σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610 205 205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά.
10: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Έλα,

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
0: City in Action 2026, powered by Day.
2: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
0: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Κάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
9: Φουσκωτό.

0: Αλκίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

0: το βράδυ, Parking Knob. Ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο

0: συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθεια στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Ο Αποστόλης.
11: Ναι, ναι.
10: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άφακτο.
11: Γεια σου.
10: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης, όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
11: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
12: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
13: Καμίσου.
12: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
10: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε.
11: Καταλάβατε.
10: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
12: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
14: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλας, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοια.
14: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
15: Καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα σας.
15: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
11: Μπράβο.
15: Ο Θήμιος.
11: Ο άλλος.
15: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
11: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
15: Μπείτε πιο μέσα.
11: Οπα. Και αν πονέσει.
15: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ναι.
15: Στο επανειδήν σε
11: επανακούιν θα έλεγα.
15: Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
11: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
15: Όποιος το ξέρει, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
11: Μου μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
16: Γεια σας.
11: Γεια σας.
16: Και μπρος σας ακούω.
11: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Έλα. Σας ακούω, και πριν άκουγα.
13: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
11: Πολύ καλή επιλογή.
13: Έγινε, καμάρι μου, σε ευχαριστώ.
11: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
16: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Η Ελένη Λουκά είμαι.
11: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
16: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή, και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
11: Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
16: Κάτσε να σου πω.
11: Α, ούτε.
16: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη, και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
11: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
16: Ναι, ευχαριστώ που μου το λες.
11: Και τι συνέβη?
16: Με συλλάβανε.
11: Μπράβο.
16: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
11: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
16: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
11: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε, τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
16: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν φερθεί ως τώρα. Εκεί θέλω, άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
11: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
16: Όχι, αυτό θέλω να πω. Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω για όλες τις συλλήψεις.
11: Φυλακή ήσουνα.
16: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα να με χτυπάνε στα πόδια.
11: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
16: Δηλαδή, ξέρεις τι έχω περάσει, σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
11: Δεν ξέρω, εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
16: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει ο...
11: Λογικό, υπέγραψες πάνω σε κιλοτάκια.
16: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου
11: Ο Βασίλης
16: φέρανε...
11: ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
16: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σαν...
11: Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
16: Γι' αυτό το λέω το, ότι το θαύμα των εξαρχείων.
11: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
16: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
11: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
16: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιό.
11: Ο Βασίλης ποιος είναι?
16: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο
11: πω. Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό?
16: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
11: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
16: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
11: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
16: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
11: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
16: Κάτσε να τελειώσω το
11: Άστα αυτά, ρουφιάνα.
16: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
11: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
16: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
11: κύριε.
16: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχεις πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
11: Δεν έτυχε.
16: Έτσι έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
11: Και χειροκροτάγανε. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
16: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
11: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
16: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι σαν...
11: Καλέ, τι χαμό έκανες.
16: Α.
11: Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
16: Δεν έχεις πάθει σοκ?
11: Αν έχω.
16: Με χειροκροτάγανε.
11: Έχω σοκ.
16: Όταν με είδανε σου
11: λέω... Σιξ σακ σοκ.
16: Ήτανε χιλιάδες
11: φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
16: Τμήμα εξαρχείων.
11: Έβαλες αυτά τα πρόσκατα δερμάτινα που έχεις.
16: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα
11: εξαρχείων. Τα σκέφτομαι και εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
16: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων χιλιάδες
11: μισθούς. Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες.
16: Μπροστά.
11: Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
16: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
11: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
16: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
11: Ανταλλάξατε Tinder.
16: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
11: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
16: Όχι βέβαια.
11: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
16: Μπρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
11: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
16: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Ακούστε, σου λέω. Σαν να ήμουν η βασίλισσα.
11: Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι βασίλισσα.
16: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
11: Άργησε αυτό να έρθει.
16: Θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
11: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
16: Πες μου.
11: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
16: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
11: Α, γι' αυτό μου το είπες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή. Να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
16: Δεν έχει πάθει στόχ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
11: Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
16: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
11: Έχω.
16: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
11: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
16: Θα τα μάθει ο κόσμος.
11: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
16: Και όλος ο κόσμος.
11: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
17: Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
11: Δεν κατάλαβα.
17: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
11: Δεν χάσκι πια. Δεν χάσκι.
17: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
11: Το όνομα
17: ευρώ.
11: Πείτε μου πάλι. Είστε της Τούνη ο σύζυγός.
17: Της
11: Τούνη. Της Τουνάρας.
17: Συνωνυμία.
11: Κρίμα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
17: Όχι, καθόλου.
11: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο καφέ. Τέτοιο, καστανό.
17: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα τον μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
11: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
17: Τι έτσι πω, αγαπητέ μου.
11: Μα τι μου λέτε, προτιμάτε λοιπόν το ένα μάτι, τι θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρα, τι θα το κάνω το σκυλί?
17: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω, γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
11: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
17: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
11: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλες που βάζεις στη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στη τσάντα σου την χειραποσκευή.
17: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
11: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
17: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχεις κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω λίγο, να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
11: Ναι. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
17: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
11: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
17: Ποιο σούπερ μάρκετ?
11: Έχει ο Έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
17: Όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε.
11: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
17: Δεν ξέρω, μπορεί.
11: Εδώ τα λέω όλα.
17: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
11: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο. Κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
18: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
11: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
18: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
17: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
11: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
18: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
17: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
11: Δεν ξέρω τι λέτε.
17: Τέλος πάντων.
11: Άντε, να είστε καλά.
17: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά σας.
11: Ορίστε.
17: Το όνομά σας λέω.
11: Πεντρετζίκης.
17: Πεντρετζίκης, το μικρό.
11: Απόστολος.
17: Απόστολος. Τσίκ, ωραία. Εντάξει, αν είναι, θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
11: έγινε.
17: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
11: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
17: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
19: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
11: Καλά είμαι.
19: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Εμάς?
19: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές?
11: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
19: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
11: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
20: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
19: Α, ωραία. Ωραία.
11: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
19: Α, είναι δερματόδετο.
11: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Πώς ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
19: Α, μάλιστα.
11: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
19: Ναι, ναι, δεν είναι για μας, ναι.
11: Δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
19: Όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
21: Έλα μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα?
11: Γιατί?
21: Ήθελα να βγάλω κακιούλα ρε φίλε, μπορώ?
11: Βγάλε σιγά.
21: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό προπέδρε που του έλεγες θα πάει στο φαντάστο το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Θα έχει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος εσύ για τα αρχίδια τους αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγε θα ρίξω γυροβομβίδα?
11: Ποιον?
21: Τον άλλο ρε που λέει...
11: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
22: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα και έρχομαι για σένα, ναι.
21: Όχι ρε, τον άλλο ρε που λέγε χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να είμαι ένας δεξιός που ήθελε γάμα και αυτό είναι δεξιά.
23: Ρε, χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε.
11: Πού, για πείτε.
21: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστριακό να έχουν το ακριβότερο κολόγαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό καρτί. 50.000. Φιλιά τα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρω.
11: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
21: Εντάξει.
11: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
21: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
11: Τώρα λίγο είναι.
24: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό?
11: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
24: Εγώ το καλοκαιράκι γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ, είδες πως ο λάτζιμ, έτσι. Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, θα κοτώ. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
25: Έλα, Αποστόλη μου.
11: Έλα.
25: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
11: Άντε, ναι.
25: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένας Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη, σωστά?
11: Ναι.
25: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι, το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν λέγανε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εμπάς περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
26: Μωρό μου.
11: Όλα.
26: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
11: Ποια φαντασίωση?
26: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
11: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
26: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
11: Τι τρώνε?
26: Τη σκόνη μας.
11: Να φάνε.
26: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
11: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
26: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
11: Έλα, αποκλείεται.
26: Όχι, όχι, έχει τη γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης, το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλο.
0: μεγάλωσα μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
1: Η αίθουσα αυτή, εν το συνόλο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
2: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
0: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που δημοσιογράφη σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια, να μου πουλάς χαρτομάτια και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές. Να δω τι δουλειά θα κάνει.
11: Τους καλύτερους έχουμε.
0: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, εδώ.
5: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
11: Γεια σου, καλά.
5: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψ. Στα στενά του Ορμούζ, λέει Αποστόλη.
4: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
11: Πιάνω στενά?
5: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
11: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
5: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Α, ωραία.
3: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
6: Αποστόλη μου.
11: Έλα μου.
6: Τι κάνεις?
11: Καλά εσύ?
6: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
27: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
11: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω ο Λοβέρδος. Για να το λέω ο Λοβέρδος, μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
6: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
11: Έχει.
6: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
11: Να
6: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπαμε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σου πληρώσουμε το θεία. Το περίμενες αυτό?
11: Ωραίο, νοικοκυρέ.
6: Έτσι, μπράβο.
28: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλένου?
11: Έλα φίλε μου.
28: Όλα καλά?
11: Καλά εσύ?
28: Μια απορία έχω το φίλιο Ρόπου, από αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
4: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
11: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
28: Ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
4: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
28: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
11: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
28: Έλατε, να μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρας.
29: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
11: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
29: Μαρκώνει το βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουμε.
11: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
29: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
11: Ναι,
29: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ, τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
11: Οπα.
29: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι κι αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
11: Ποια είναι αυτή πάλι?
29: Congress Woman.
11: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η αντίθεση?
29: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
11: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
29: Από τη Φλόρ. Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτωνε, καταθέτουν.
11: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
29: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
11: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
29: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
11: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
29: Καταθέτων εκεί είναι και ένας δημοσιογράφος, Σναπ, που ανακατέθεται από χρόνια.
11: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σναπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
29: Άλλιεν σε μπογκάζ, ζων λίρ, άλλιεν σε αρχίαρ εν ντροντ φρέντς, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
11: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα, λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια, γεια, γεια.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
30: Χαίρετε,
7: Αποστόλη.
11: Χαίρετε της Εσπέρας.
8: Χαίρετε παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε? Καλώς.
7: Είσαι καλά?
11: Ναι, ναι. Έτσι λέω.
7: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή. Δηλαδή χθες.
11: Μάλιστα.
7: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
11: Οπα.
7: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόστων της εθνικής περηφάνειας. Το όπιο της θρησκείας. Η παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας. Αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα των 40 της Ιταλίας.
11: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
7: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας. Είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συνειδήσεις.
9: Αποστολή.
11: Έλα.
9: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
11: Πήρατε.
9: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
11: Αμέ.
9: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τσίπρα, την Καρτσιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
11: Και το Μητσοτάκι.
9: Στο απειρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
11: Όχι δα. Εντάξει.
10: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
12: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
9: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
11: Πώ στον Ταρίφα, αν θα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
9: Αναμένο.
8: Μαζί. Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
11: Ναι, πώς θα λέγονται?
13: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
14: Από φόρτος εργασίας.
13: Ο ΕΑΜ της εθνικής αντίστασης.
8: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
11: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
8: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
11: Ναι, γι' αυτό.
15: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
11: Ποιος?
15: Ήρθε ο Αλέξης.
11: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
16: Πρόεδρε, έλα!
13: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
16: Έλα με φόρα.
15: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
11: Χαμός.
15: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
11: Έχεις δίκιο.
15: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
11: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα?
15: Άσε τώρα, άσε.
11: Να πω ψέματα?
15: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
11: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
15: Αυτή τη φορά θα...
11: Αυτή τη φορά αριστερά.
15: Αυτή συγγνώμη. Τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
11: Είμαι σίγουρος.
15: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
11: αυτός ξέρει πόσα άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
15: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
11: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
15: Καλά, καλά, κορόιδε.
11: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
15: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξε ο καιρός μόλις ανάγκηρες στο κόμμα?
11: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
15: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
11: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
18: Σας ευχαριστώ.
15: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
11: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
15: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
11: Δεν ξεχνώ.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
30: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
31: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
32: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
33: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
34: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
0: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Εξάδα μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Γεια σου ρε Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
2: Λάμπρος από Αριθμού Πολιακού μας. Πες του εκεί του Σύμνιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, ελάς γελάσαμε σήμερα.
3: Απαπα. Καλά το πας. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
4: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
2: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
3: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
3: Ναι, ισχύει.
5: Γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια, ναι, εγώ.
5: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
3: Oh.
5: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
6: Είμαι του Ελλάς αντάρτη.
5: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προζευασιά μας.
6: Και για την ελευθεριά της.
5: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
6: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
5: Τον τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
6: Απ' τα όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
5: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
6: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
5: Εσποδιά πάω όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
6: Ραλίδες και Γερμανοί.
5: Πλεύριδες και οπικιπέδες, μασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξεις το ραβδί.
6: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
3: Επικό.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
6: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Της ντροπής, της απελπισιάς.
6: Της τιμής, της λευτεριάς.
3: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
5: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
3: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
4: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Γεια σου, σύντροφε.
3: Γεια σου.
7: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
3: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
4: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε!
7: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
3: Αυτό, ναι.
7: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
3: Παντού.
7: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκιο.
3: Ποιος είναι ο αδερφός?
7: Εσύ.
3: Με ποιον?
7: Με τον Ελλάς.
3: Του Τσίπρα.
7: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
3: Έλα, Χριστέ και Πανά. Ναι, ναι, βέβαια.
7: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
3: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
7: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
3: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
7: Όχι, όχι. Είναι...
3: Α, δεν θέλετε, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
7: Γιατί εμένα φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
3: Πολύ.
7: Και δεν είναι επιτυχημένο γι' αυτό.
3: Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μήνυμα στάδικη.
7: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό φανάτιζε.
3: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιές στον Τσίπρα πάνω.
7: Το είδα, το παρατήρησα χθες.
3: Ναι, ναι, τι είδες, σουτιά να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
10: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
3: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
10: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
3: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
10: χλεβάζουμε. Ζήλια,
3: ζήλια. Ζήλια, τάλε συμφωνώ.
11: Πώς το λέει?
3: Έλα.
11: Απόστολος.
3: Έλα.
11: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
3: Ναι, ναι, ξέρω.
11: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
12: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
13: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
12: Άνευ, βουλής και εκλογών.
13: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
12: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
13: Του, του, του, του, του.
12: Του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του
13: του τσου τσου. Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
8: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
4: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάρια που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια.

0: Χρυσοχοΐδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοχοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατηγικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ μπροστά στο βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το τάγκο της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασε από τον πολυφόνο. Γίνεται.

0: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλη. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Γλυκά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
4: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
4: Αυτοί που λένε ζωή.
3: Κοροπή.

0: Αποστόλη είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσε. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοιο είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλικίδεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργο
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: λένε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτπουρί θα το κάνω. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, θα
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχι.
1: Ναι.
0: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Λάμπρος Κυρίτσης από την Άφακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
1: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
0: Μόνο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
1: Έτσι. Και τα κάστρα.
2: Είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν.
1: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
0: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει. Με καραμπόλεμο.
1: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι, αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
0: Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας?
3: Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
3: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
4: Θυμήθηκα με αυτό που είπαμε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρισε εμένα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να με πιάσουν οι χίτες, φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
1: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία, εντάξει, και απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα, ορίστε, να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
4: Έτσι έμαθε, στο φούρνο, και φύγανε οι χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε, και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή.
1: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
4: Παραλλαγή, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, γεια.
4: Α, να σου πω.
1: Έχει κι άλλο.
4: Όχι, ναι, ναι.
1: Στον αέρα σε βάλαν τελικά ή αντιστάσεις.
4: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και έμενα στο Παγκράτη.
1: Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
5: Αβάπτης τον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
6: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα, πει στον κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο, άσε που έχω τιμώσει, πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Χαριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Χαριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Χαριστιανού, αντεγαμιστείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανού, που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
1: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
6: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
1: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
6: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
1: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
7: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
8: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
9: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
1: Τι έχεις?
6: Έχω θυμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό, το ήθελα λίγο πιο βουρουδίκο να κάνω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμο το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν άξα να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, κάπα όλα και
1: ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνεις όρκο, το ξέρεις.
6: Ναι, ρε.
1: Μπράβο.
6: Εννοείται. Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Αν δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα επειδή λόγω της αναπηρίας μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα τι θα γίνει με αυτά τα καθήκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα θα τους φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
1: Έτοιμος και πολιτικός κι αυτός. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
6: Εντάξει ρε φίλε.
1: Και σένα άρεσε. Όχι αφού πιάνει, πιάνει.
6: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα. Έλα γι' αυτό.
1: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
10: Να τους μετρήσουμε.
1: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφαλής.
10: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
1: Πόσο?
10: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
1: Πόσο?
10: 500. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
1: Πόσο?
10: 570. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.

0: πήγατε στο 10, εγώ εύχομαι πραγματικά.
1: Ναι, στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
0: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
1: Θα έρθει
0: πολύ
1: η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
0: Τι πράγμα?
1: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
2: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Θα έρθει η ώρα.
0: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
1: Θα έρθει η ώρα, σου λέω, παιδί μου.
0: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
3: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε.
3: Α, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
3: Πώς τα περάσατε?
1: Μην φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
3: Πώς θέλεις να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις.
1: Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ.
3: Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο.
1: Εγώ ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα, δηλαδή πώς τους αφήσαμε. Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
3: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικός γραμματέας ένα υπουργείο. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, γιατί όχι, ναι.
3: Να βάλω μέσο.
1: Χωρίς μέσον.
3: Ναι, ρε φίλε, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
1: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
4: Καλή σα όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
3: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
1: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
3: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια, τα ενότια κόμπικα. Δεν έχουν ενότια.
6: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Δηλαδή, τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
3: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
1: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
3: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Λάσ που έστω με αυτό. Τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε άξιζε τη δύναμη της ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Έγινε, να σε καλά.
3: Και εκείνο που λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
7: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
1: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό με τίποτα.
7: Δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
1: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
7: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
1: Ναι, θυμάμαι.
7: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
1: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Α! Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
18: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα.

0: ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Την Πέμπτη, ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ποια πρόσωπα αλλάζουν πόστο, ποια παραμένουν. Τεκτονικές αλλαγές στην κεντροαριστερά με καταλήτη την Ελλάς. Να είμαστε δίπλα στο Τζίπρα, είπε ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραφές μαζεύει ο Παύλος Πολάκης, τη δηλώνει ο Νίκος Παπάς. Με 10 δις ευρώ θα αιμοδοτήσει την ελληνική οικονομία πρόγραμμα Μαμούθ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πού θα στοχεύει. Απολογείται ο 40χρονος καθομολογία σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας, πια τα νέα στοιχεία της υπόθεσης. Νέες εκατέρωθαν επιθέσεις στον κόλπο και λεονταρισμοί από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ουκρανικά ντρόνους επιτέθηκαν σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μια στρατιωτική βάση. Ισοφάρισε τις νίκες για το πρωτάθλημα μπάσκετ ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη του με 68-58. Τη Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 6 Ιουνίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινίος. Και έρχεται νέα ευρωπαϊκή οικονομική ανάσα στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Έρχεται πρόγραμμα του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας με πόρους 10 δις ευρώ και στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Κοίταξε, μπορείτε το νούμερο 10 δις να μην δείχνει μεγάλο σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι όμως μεγάλο. Είναι περίπου το μισό των επιδοτήσεων που λάβαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόσεξε, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 36 δις, αλλά τα μισά είναι δάνεια, δηλαδή θα τα επιστρέψουμε πίσω, και τα άλλα μισά είναι επιδοτήσεις. Τώρα, τα 18,2 δις ήταν επιδοτήσεις. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα που έρχεται για την περίοδο 28-32, 34 με συγχωρείς, είναι περίπου 8 με 10 δις. Είναι περίπου μισό Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σημαντικό πακέτο. Δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο. Που αν αυτό προσθεθεί και το νέο ΕΣΠΑ που έρχεται για την ίδια περίοδο ή και τα άλλα ταμεία που έρχονται, δημιουργούν μια σημαντική μαγιά για επενδύσεις στην Ελλάδα. Τώρα, τι είναι αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, Τηλέμαχε, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μέχρι το 2034. Ξέρουμε ότι είναι οι προγραμματικές περίοδοι που λέει, που καταρτίζει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι περίπου 2-3. Από τα 2-3, τα 400 δισεκατομμύρια θα διατεθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Δυστυχώς, όπως έχει γράψει και στην έκθεση του ο Μάριο Ντράγκη και ο Ενρίκο Λέτα, η Ευρώπη στερεί σε ανταγωνιστικότητα, μιλάμε τώρα σε σχέση με την Αμερική και την Κίνα. Μιλάμε στους τομείς, όπως είναι η διαστημική, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι οι μικροεπεξεργαστές, όπως είναι η μυαγωγή, όπως είναι και άλλα, και όχι μόνο αυτά. Όλα τα πάνελ που σήμερα δημιουργούμε ηλεκτρική ενέργεια έρχονται από την Κίνα.
0: Σωστά.
1: Το 90% δεν είναι...
0: Εδώ η αυτοκίνητο βιομηχανία η Ευρωπαϊκή προμηθεύεται μόνο από την Κίνα.
1: Δέχεται μεγάλη επίθεση αυτή τη στιγμή από την Κινέζικη αυτοκίνητο βιομηχανία και από την Αμερικάνικη ως ένα βαθμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Και προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρώπη στην επόμενη περίοδο θα διαθέσει 410 δισεκατομμύρια. Από αυτά εμείς διεκδικούμε το 2%. Το 2% είναι ένα ποσοστό πιο μεγάλο σε σχέση με το νήσιο μας. Δηλαδή το ΑΕΠ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,3%, είναι χοντρικά σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό. Μακάρι να το πετύχουμε. Δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη αυτά τηλέμα και πρέπει να πούμε στους ακροατές μας. Αυτά θα αποφασιστούν τώρα αυτή την περίοδο με στόχο να υλοποιηθούν από 1/1/2028 και μετά.
0: Αμήν, μακάρι.
1: Κοίταξε, και έχει και μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Είναι ανταγωνιστικό. Εδώ το Ταμείο Ανάκαμψης είχαν μια πίτα 800 δισεκατομμύρια, τη μοιράσανε στα 27 κράτη-μέλη. Είπανε Ελλάδα θα πάρεις εσύ τόσα, Γερμανία εσύ τόσα, Ιρλανδία εσύ τόσα. Εδώ τώρα δεν είναι πάρεις η Ελλάδα τόσα, πάρε τόσα. Πρέπει να τα διεκδικήσουμε αυτά. Θα πρέπει να πάνε οι εταιρείες, οι φορείς, τα ερευνητικά κέντρα να τα διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή να υποβάλουν προτάσεις, να αξιολογηθούν στις Βρυξέλλες και να εγκριθούν. με άλλα λόγια, ο έλεγχος δεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα αυτών των πόρων τηλέμαχε, θα βρίσκεται περισσότερο στις Βρυξέλλες και λιγότερο στην Αθήνα.
0: Είναι και γνωστό ότι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, είναι λογικό οι Ευρωπαίοι.
1: Και θέλουν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στους πόρους που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι.
0: Και λογικό θα μου πεις.
1: Και λογικό.
0: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στο πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε στη τηλεόραση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική εκπομπή, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα εκείνων που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά.
2: Δεν το γνωρίζω. Έχω την αίσθηση ότι την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή με το καλό του νέου μας γραμματέα, που ελπίζουμε να είναι ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, γιατί μένει να το επικυρώσει αυτό η Πολιτική Επιτροπή. Μιλάμε για εκλογή, δεν είναι, είναι ανάθεση ή ορισμός τέλος πάντων. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.
0: Θα μείνουμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος, όπως πάντα μας δίνει πρωτογενές ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν αλλά και όσα τεκταίνονται. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα πώς έχουν ένα-ένα για την εβδομάδα μεγάλων αλλαγών στη Νέα Δημοκρατία και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Θα πάρουμε ένα-ένα. Τετάρτη λοιπόν συνεδριάζει το 4 το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή με τη νέα της σύνθεση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές που έγιναν στο πλαίσιο τελευταίου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος. Συνεδριάζει για πρώτη φορά. Με ένα και μόνο αντικείμενο επιλογή νέο Γενικό Γραμματέα. Θυμίζουμε είχε παραιτηθεί ο Κώστας Κρέκας πριν από 2 μήνες ακριβώς λόγω της εμπλοκής του ονόματος στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εκλογής των ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος Κονταδάκης προσωρινός αντικαταστάτης του για 2 μήνες. Τώρα η πρόταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη νέα γενιά 39 χρονών με διπλή θητεία στην κυβέρνηση Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ως αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας που θα διοικήσει και το κόμμα στις εκλογές. Επιμένουν από την κυβέρνηση ότι αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Την ίδια μέρα Τετάρτη θα έχουμε και την πρώτη συνεδρία στη Βουλή για συνταγματική αναθεώρηση. Άλλο ένα κυβερνητικό στέλεχος το οποίο γνωρίζουμε και ακροτές μας πολύ καλά, Μάκης Βορύδης, αναλαμβάνει πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αυτή θα είναι η πρόταση της πλειοψηφίας κυβερνητικής και του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια διαδικασία που θα κρατήσει περίπου 3-4 μήνες, περίπου εκεί θα είναι για να, η πρώτη φάση συνταγματικής αναθεώρησης με τα 34 άρθρα που προτείνει το κυβερνών κόμμα. Και πάμε λοιπόν μετά την Πέμπτη σε ένα ας το πούμε μίνι ανασχηματισμό πολύ περιορισμένο. Καταρχάς ο ανασχηματισμός αυτός ο μίνι προκύπτει εξ ανάγκης από τη στιγμή που αδειάζει η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με ένα δημόσιο δέοντι της μεταφορές που είναι ο κύριος Κυρανάκης και από τη στιγμή βέβαια που έχουμε και τον εκλειπώντα τον Νίκο Ταγαρά που έφυγε άδοξα από την ζωή πριν από λίγες ημέρες των αστυνομικών περιβάλλοντος. Αυτές οι δύο θέσεις πρέπει να καλυφθούν. Για τη θέση του Νίκου Ταγαρά ως Υπουργού Περιβάλλοντος υπάρχουν διάφορα ονόματα τα οποία ακούγονται κατά κύριο λόγο μηχανικοί που να έχουν και μια γνώση του αντικειμένου, τέτοιοι είναι για παράδειγμα ο Στράτος Σιμόπουλος, η κυρία Αλεξοπούλου, ο Μαξιμός Εντάκης, πιο έντονα ακούγεται το όνομα του Γιώργου Αμυρά, ο οποίος έχει ξανακαθίσει το ίδιο, στην ίδια καρέκλα, λάβει το ίδιο πόστο από το 21 μέχρι το 23. Επίσης ο κ. Ζεμπίλης, βουλευτής Ευβίας, δικηγόρος, ναι, μένει, αλλά ακούγεται και αυτός για αυτές. Είναι λοιπόν διάφορα τα ονόματα που εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Κυρίως τον παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά έχει πάρει αυτές τις εισηγήσεις, αυτές τις προτάσεις μαζί του, βρίσκεται στη Βοσπόνη για μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, από το οποίο έχει αποφοιτήσει. Και Δευτέρα, όταν με το καλό επιστρέψει στις ΗΠΑ, θα έχει πάρει και τις οριστικές του αποφάσεις που είπαμε Πέμπτη θα είναι η μέρα που αναμένεται να ανακοινωθούν. Άρα αυτά λοιπόν είναι το Υπουργό Περιβάλλοντος. Πάμε τώρα στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Κατά πάσα πιθανότητα το όνομα που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα είναι αυτό του Παύλου Μαρινάκη. Μετά από 3 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έχουμε και μια ανανέωση στο πόστο αυτό και θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη να πηγαίνει για πρώτη φορά στην καρδιά της κυβέρνησης. Δηλαδή,
0: θα είναι και αναπληρωτής υπουργός, Κώστα, έτσι, όχι υφυπουργός.
3: Αναπληρωτής υπουργός, ακριβώς. Στην καρδιά της κυβέρνησης, προφανώς από την καρδιά του επιτελικού κράτους, πηγαίνει στην καρδιά της κυβέρνησης και θα πολύ κρίσιμο πόστο, γιατί έτσι καλώς το μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης στους επόμενους μήνες είναι και να έχει κατά κατάλληλα τρένα, κατά κατάλληλη συνδυοτροφιά και όλα τα στήματα στην εντέλεια, ώστε την άνοιξη του 27 να λειτουργεί πλήρως με ασφάλεια και λειτουργικότητα η γραμμή τουλάχιστον Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά και οι υπόλοιπες γραμμές των τρένων. Συν όλα τα υπόλοιπα που το κάνουν το κομμάτι των μεταφορών. Τώρα, άρα προκύπτει τώρα το οποίο θα πάρει στην κύριο Μαρινάκη. Έχω διάφορα ονόματα στα πέσει. Υπάρχει ένα όνομα για σενάριο, με συγχωρείς, για επιστροφή του Τάκη Θεοδωρικάκου στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Λέμε επιστροφή, ήταν εκεί πριν τις εκλογές του 19 ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Να έχει και πρόκειται το προσώπου. Υπάρχει ο Άκης Κέτος στα υπόψη του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένα όνομα έκπληξη. Δεν σκεντρώνει τις πιθανότητες, αλλά είναι και αυτός τραπέζι.
0: Γυναικείο.
3: του Δόκη, του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, που έχει κάνει το ίδιο, έχει καταλάβει το ίδιο πόστο πριν φυσικά στην διακυβέρνηση Καραμαλή. Επειδή είπες όμως γυναικείο και έχεις και εσύ καλό ρεπορτάζ, είναι και η Αλεξάνδρα Σδούκου, που μέχρι στιγμή τα έχει πάει πολύ καλά, όπως εκτιμάται από το Μέγαρο Μαξίμου, θέση της εκπροσώπου τύπου του κυβερνοστόματος, να μεταπηδήσει από την Πυρέω στο Μαξίμου ως κυβερνητική εκπρόσωπος.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Κρίσιμες αποφάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα αποφαίνεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεχόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δίπλα στο Τσίπρα. Δεν αφήνουμε κανένα, και είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για πλάν B. Είπε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος. Η ίδρυση νέου κόμματος, αδιαμφισβήτητα συνέχισε ο κύριος Φάμελος, δημιουργεί νέα δεδομένα και μια τεκτονική αλλαγή στο προοδευτικό χώρο. Πάμε να πούμε περισσότερα για τα συμβαίνοντα και τα τεκτενόμενα με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη εισήγηση από την πλευρά του κυρίου Φάμελου. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα, ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα υπό τον κύριο Παπάτη, κυρία Ντούρου, και τον κύριο Πολάκη, που λένε ότι πρέπει να κρατηθεί αναμένο το καντήλι του ΣΥΡΙΖΑ ή, αν θες, ψηλά η σημαία του κόμματος. Και το
0: τώρα,
4: δεύτερο.
0: Βέβαια, Αντρέα μου, το καντήλι εξής παραπέμπει.
4: Ναι, εντάξει, λίγο αργοσβήνει του ΣΥΡΙΖΑ το καντήλι με τα ποσοστά που έχει. Έχει δίκιο. Και αυτό είναι και το επιχείρημα πολλών στελεχών που κοιτούν προς την Αμαλίας, που λένε ότι άμα διαφύξει Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στα όρια της μονάδας, άντε λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Όμως υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα, ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από την πλευρά της Αμαλίας να ανοίξουν θέμα συλλογικής συζήτησης. Και είναι ενδεικτικό ότι χθες, όταν ο κύριος Ιακαντάρης, αμέσως μετά τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στέλεχος της Ελλάς, έκανε μια ανάρτηση που χαιρέτιζε την απόφαση Φάμελου υπέρ της Ελλάς, οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση προς το πρόσωπο του κύριου Σιακαντάρη από τα στελέχη της Ελλάς, και μέσα σε λίγη ώρα ο κύριος Σιακαντάρης είχε κατεβάσει την ανάρτηση που χαιρέτησε τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας. Άρα είναι μεν η πλειοψηφία, ή τέλος πάντων αυτό που φαίνεται, η πλειοψηφία να κοιτάει προς Αμαλίας, αλλά από την πλευρά του κύριου Τσίπρα δεν ανοίγουν καμία διάθεση για συλλογικό διάλογο. Οι πληροφορίες λένε ότι όταν φτάσει η ώρα των εκλογών, ατομικά θα συζητήσει ο κύριος Τσίπρας με κάποια πρόσωπα που μπορεί να τα εντάξει στα ψηφοδέλτια. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα απ' όλα είναι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που είναι ίσως από τις λίγες που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και συνομιλία απευθείας με τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Στο ΠΑΣΟ, προφανώς, Ανδρέα, συνεχίζει το συντονισμός όσων αναλαμβάνουν ουσιαστικά αυτή τη σκιώδη, τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση και τον έλεγχο του κυβερνητικού έργου, έτσι.
4: Κοίτα, εκεί τώρα τι λένε, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το δυναμικό που έχει το ΠΑΣΟΚ, το στελεχικό δυναμικό, να γίνει το pressing από τα στελέχη και τους βουλευτές της Χαριλάου Τρικούφη προς τους υπουργούς. Έτσι, για να πούμε δύο-τρία ενδεικτικά, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου αναλαμβάνει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής μαζί με άλλα στελέχη όπως ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Φαρατούρης και ο κύριος Μάτιος. Η κυρία Διαμαντοπούλου μαζί με τον κύριο Τσίμαρη, το βουλευτείο Ανίνων, αναλαμβάνει όλο το κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής, τουρισμό, ναυτιλία, αγροτική πολιτική και ανάπτυξη είναι η πρώην υπουργός, ενώ στα θέματα της οικονομίας, που είναι και ένα από τα κομβικά ζητήματα, εκεί το πρώτο βιολί θα είναι ο κύριος Γερουλάνος, ούτως ή άλλως ο βουλευτής έχει τον τομέα έτσι, ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί μαζί του θα είναι και ο πρώην υπουργός που είχε διαχειριστεί και το πρώτο μνημόνιο, ο κύριος Τσακινίδης, ο κύριος Κουπλόπουλος και η κυρία Αποστολάκη.
0: Πολύ πήρα στελέχη, δηλαδή. Πολύ πήρα
4: ναι,
0: στελέχη.
4: Σου λέω τρεις τομείς, άμυνα, εξωτερική πολιτική άμυνα, ανάπτυξη και οικονομία, που είναι έτσι, τα κεντρικά θέματα πάντα στην πολιτική ζωή. Κάνει αυτή τους κύκλους πολιτικής ο κύριος Ανδρουλάκης για να έχει έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα και η αντιπολιτευτική του στρατηγική από τη μία και η ανάδειξη περισσότερο του στελεχικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο θα γίνεται πιο καθαρή εικόνα των δημοσκοπήσεων, δήλωσε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, τονίζοντας για ακόμη μια φορά πως δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι προφανές ότι όταν κάποιος ανακατώνει την τράπουλα, την πολιτική, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και αυτή την ανακατοσούρα. Επομένως, όσο περισσότερο κυλάει ο πολιτικός χρόνος και συζητάμε για τα προγράμματα των κομμάτων, τις πολιτικές θέσεις, τις λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, τότε θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Χθες υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει και ο κύριος Δούκας, όπως και εγώ άλλωστε, όπου έλεγε το αυτονόητο. Ότι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη και τη στηρίζουμε όλοι και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό το θέμα έχει λήξει.
6: Ζήτημα με τον κύριο Δούκα υπάρχει πολιτικό ζήτημα για εσάς.
5: Θα ήθελα να επανέλθω. Πολιτικά ζητήματα θέτει το οποιοδήποτε πολιτικό στέλεχος και είναι σημαντικό να τα θέτει με το έργο του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θέτει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα ο κύριος Δούκας με την πολιτική του στη στέγαση στο Δήμο Αθηναίων. Διότι εκεί αποδεικνύει ότι η κυβερνητική πολιτική που λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική στέγη είναι ψέμα. Διότι το κάνει. Το ίδιο και ο κύριος Αγγελούδης στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε το φορέα που αντί να αφρίζει, πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο η Μαριζέτα Αντινοπούλου από την Ελλάς.
7: Βλέπουμε ότι ο χώρος αρχίζει σιγά σιγά να πνέει τα αλήθεια, να το πω με διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαριά λέξη. Κανένας να μην μπορεί τελικά να βγει μπροστά και να δημιουργήσει ένα εμπεριστατωμένο ρεαλιστικό πρόγραμμα που να πείσει την κοινωνία. Να πείσει δηλαδή ότι οι πολίτες μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να μπορούν να ενεργοποιηθούν, να αποκτήσουν ξανά αυτοπεποίθηση και να πούν ότι ναι, μπορούμε όντως να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μόνοι σας.
7: Λέω ότι δεν έγινε.
0: Όχι, άλλο λόγο.
7: Λέω ότι δεν έγινε. Και πάνω σε αυτό το κενό, κάνοντας μία τεράστια αυτοκριτική, την οποία θα με επιτρέψετε, δεν την άφησε απλά στα πλαίσια ενός βιβλίου, αλλά μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με το Ινστιτούτο, μαζί δηλαδή με έναν επιστημονικό φορέα, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα συζητώντας με τον κόσμο. Ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι μιλάω για δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Δεν θα μπορούσα μέσα σε αυτήν να μην τοποθετήσω και το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, στο πεδίο, το πολιτικό πεδίο θα συνεχίσουμε και σε αυτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαββαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός από το Ηράκλειο είπε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, απάντησε στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος κατά την ομιλία του. Πόσο αφορούν την κοινωνία οι προσωπικές πικρίες ενός πολιτικού, αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Το αν μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ενός πολιτικού προσώπου που δεν το υποτιμώ, είναι ένας από τους προέδρους και πρωθυπουργός που είχα την τιμή ως νεότερο στέλεχος να υπηρετήσω και δεν το μετανιώνω στιγμή. Αφορά τον κόσμο που μας βλέπει.
0: Δεν θα έπρεπε να είχε φτάσει στην επιλογή του να είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Και η δική μου εκτίμηση, παρά το ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει κάποιου τύπου διαφορετικές αναγνώσεις, και η δική μου εκτίμηση, και αν θέλετε έτσι, και ως ένας άνθρωπος που έχω και είχα αρκετή διασύνδεση με τον Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει όντως επιστροφή. Θεωρώ ότι η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που προσέφερε, εγώ θέλω να το πω, στην πατρίδα και στην παράταξη, έχει πάρει τις δικές του αποφάσεις. Επομένως, είναι καθαρό ότι θα πρέπει στον πολιτικό μας σχεδιασμό να εντάξουμε την σχεδόν δεδομένη, όπως διαφαίνεται, επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να είναι υποψήφιος πρόεδρος με ένα άλλο κόμμα. Προσωπική μου θέση, και με λύπη το λέω αυτό, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει σε αυτή την επιλογή ο Αντώνης Σαμαράς. Θεωρώ ότι όσοι συνεργάτες του τον έχουν συμβουλεύσει για μια τέτοια προοπτική συμβουλεύουν λάθος, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, και επαναλαμβάνω επιτυχημένος, ο Αντώνης Σαμαράς παρήγαγε έργο για την πατρίδα και τη Νέα Δημοκρατία, δεν κρίνεται με τα μεγέθη του δημιουργού ενός νέου κόμματος.

0: Παράθυρο για σύνταξη και με χρέη πάνω από 30.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαίωσε ασφαλισμένο άνω των 67 ετών. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Μάλτης που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, είχε η απόφαση, αυτή η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε βγει το 2025, αλλά τι έγινε εδώ. Εδώ έκανε ανακοπή, προσπάθησε να κάνει ανακοπή ο ΕΦΚΑ, την οποία ανακοπή έχασε τώρα. Η απόφαση λήφθη όταν μηχανικός ασφαλισμένος στο ΤΣΕΜΕΔΕ επί 38 χρόνια ζήτησε σύνταξη γύρατος τηλέμαχη, αλλά είχε αναξιότητες ασφαλιστικές εισφορές άνω των 34.000 ευρώ και αδυνατούσε να τις εξοπλίσει. Το δικαστήριο το ουσιαστικά έκρινε ότι βάσει της αρχής της αναλογικότητας δικαιούται σύνταξη ο ασφαλισμένος αναλογιζόμενοι τον χρόνο που έχει καταβάλει εισφορές με συμψηφισμό ή παρακράτηση δηλαδή της οφειλής από τη σύνταξη. Ο ΕΦΚΑ ζήτησε, όπως είπαμε, ανέρεση επί του θέματος, επικαλούμενο αντίθεση προς προγενέστερη απόφαση του ΣΤΕ του 2007 για ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, τις οποίες βέβαια έχασε με το αιτιολογικό ότι απέρριψε το ίδιο το σώμα των δικαστών την αίτηση ως απαράδεκτη, κλείνοντας ότι το νομικό ζήτημα δεν ταυτίζεται με αυτό που είχε επιληθεί παλιότερα, γιατί αφορούσε άλλο ταμείο και διαφορετική νομική βάση και ενδεχόμενα περίπτωση. Τώρα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί δηλέμαχε το 2024, αν κάποιος έχει χρέη από τη σύνταξη, παρακρατείται το 60% και οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν το υπόλοιπο 40%. Δηλαδή, πρέπει κάποιος για να πάρει σύνταξη να είναι 67 και άνω, να έχει χρέη και να δει τώρα αν το συμφέρει και αν μπορεί να πάρει κάτι από τη σύνταξη αυτή. Η παρακράτηση είναι τουλάχιστον 333 ευρώ το μήνα ως ανώτατη για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 100 ευρώ για οφειλές προς τον ΟΓΑ. Μόλις η οφειλή τώρα τηλέμαχε μειωθεί στις 20.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στις 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, θα χορηγείται ολόκληρη σύνταξη και θα παρακρατείται το κομμάτι εκείνο που απομένει σε 60 δόσεις από τη σύνταξη. Αυτά λέει ο νόμος. Να πούμε εδώ και να θυμίσουμε ότι τηλέμαχε ότι η ρύθμιση που θα μπει σε εφαρμογή με τις 72 δόσεις ουσιαστικά μπορεί να ανοίξει και επιπλέον παράθυρο ρύθμισης οφειλών για όσους χρωστάνε κυρίως να δώσουν μια απολύτερη.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της επίθεσης στην Καλυθέα, όπου ο ομογενής οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγυπτίους βιντεολειπτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές. Καταγράφει σήμερα πληροφορίες και άλλα άτομα στο σημείο. Όμως η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη και μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δασινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Έχουν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα σε σχέση με αυτά που είχαμε δει σαν πρώτη εικόνα την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, όταν το γύρο του διαδικτύου έκανε και εκείνο το πολύ πολύ σκληρό βίντεο που έχει έρθει στην επιφάνεια, με τον 55χρονο να ξυλοκοπά τον έναν από τους δύο νεαρούς Αιγυπτίους, τουλάχιστον τρεις φορές με σιδερένιο ρόπαλο στο κεφάλι. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί είναι ότι δεν έχει βρεθεί το επίμαχο ρόπαλο και αυτό είναι αρκετά ύποπτο, με δεδομένο ότι στο βιντεολειπτικό υλικό φαίνονται και τα αίματα τα οποία προέρχαν βεβαίως από τις πληγές του 29χρονου Αιγυπτίου, ο οποίος ηρίστεν παρόδο να πούμε πως νοσηλεύεται ακόμα στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού και εξετάζεται το ενδεχόμενο αν κάποιοι πήραν αυτό το ρόπαλο για να το κρύψουν έτσι ώστε ο 55χρονος να πέσει πιο πολύ στα μαλακά. Θυμίζουμε ότι αρχικά η αναφορά έλεγε ότι οι δύο νεαροί είχαν σπέρξει στο σπίτι του προκειμένου να το διαρρήξουν και να τον κλέψουν. Ωστόσο, όσο προχωράει η αστυνομική έρευνα και όσο προχωρά και η δημοσιογραφική έρευνα που έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την υπόθεση, έχει διαπιστωθεί ότι οι δύο νεαροί όχι μόνο δεν είχαν μπει στο σπίτι του, απλώς βρίσκονταν από κάτω και μιλούσαν με βίντεο κλίση με έναν συγγενικό τους πρόσωπο, καθότι πολύ κοντά σε εκείνο το σημείο υπάρχει ένα κατάστημα με μεταχειρισμένα έπιπλα τα οποία εξέταζαν οι νεαροί για να φτιάξουν το δικό τους σπίτι. Να πούμε πως όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, ήταν η σύζυγος του 55χρονου εκείνη που εντόπισε τους δύο νεαρούς. Θεωρητικά εκείνη πίστεψε ότι φωτογράφιζαν το σπίτι τους και έκαναν προπαρασκευαστικές πράξεις για να προχωρήσουν σε διάρρηξη. Ενημέρωσε τον 55χρονο γιατρό και σύζυγό της, ο οποίος ήρθε από το ιατρείο του στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισε τους δύο νεαρούς και τους ξυλοκόπησε με ένα σιδερένιο ρόπαλο που κρατούσε, που φύλαγε μέσα στο αυτοκίνητό του. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πλέον τα πράγματα αλλάζουν πολύ. Υπάρχει φυσικά ποινική δίωξη σε βάρος και των τριών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής, κάτι που η υπερασπίση υποστηρίζει ότι θα πέσει, με υπό την έννοια θα φέρουν την επιφάνεια και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύει το αντίθετο. Ενώ ο 55χρονος αντιμετωπίζει πιο σοβαρές κατηγορίες, πάλι όμως πλημελιματικού χαρακτήρα, καθώς αυτός αντιμετωπίζει την βαριά σωματική βλάβη, αλλά και την παράβαση του νόμου περί όπλων, τηλέμαχη.
0: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Απολογείται, ευλογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και απολογείται ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το θέμα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τη λέμε Χεδίλης και Δήλης Διαπαραπολιτικών. Από την πρώτη στιγμή παρακολουθούμε το θέμα. Απολογείται ο σύζυγοκτόνος. Από το πρωί μάλλον θα οδηγηθεί έτσι στην φυλακή, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ήδη ψυχική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι έχει ζητήσει μια ψυχιατρική εκτίμηση, για ενδοοικογενειακή βία, για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς στην κατοχή του τώρα βρέθηκαν σκληροί δίσκοι με ηχητικές καταγραφές της του θύματος. Η άτυχη γυναίκα παρακολουθούνταν από το σύζυγο με συσκευή GPS με το αμάξι της, ενώ αυτός είχε στήσει και κοριούς μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού, ενώ κατά τις ίδιες πηγές είχαν ενημερωθεί αρκετές φορές οι αστυνομικές αρχές τηλέμαχε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια έτσι εξέλιξη, κάποιο αποτέλεσμα σε όσες παρεμβάσεις είχαν γίνει. Το τέλος, αυτή η γυναίκα κατέληξε ανυπεράσπιστη, μην ξεχνάμε δεν έχει.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Η ώρα είναι 2:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Να την αποκόψει δηλαδή από όλους τους συγγενείς.
3: Από όλους. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν έρχονταν σε μένα και ζητάγε βοήθεια, εγώ δεν την όχθαλα. Και δουλειά να τους έβρισκα και που παρακαλώ για τους φίλους της.
2: Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας τα έλεγε, ντρεπότανε, φοβότανε.
3: Ντρεπότανε και επειδή δεν ξέρω τι χαρίζω με το παραμικρό. Γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και γόνια. Δεν έλεγε τίποτα.
2: Την είχατε δει ποτέ χτυπημένη πιο παλιά?
3: Όχι. Εγώ δεν την είχα δει. Εμείς η μάνα της και ο πατέρας της σου ζούσανε. Θα του βάζανε πατρέλα να τον κάψουν.
2: Την είχε χτυπήσει τη Βασιλική ενώ ήταν έγκυος.
3: Όχι, και πάει στην κυρία τη Βασιλική, είχε χάσει δύο παιδιά έγκυος που ήταν αγόρια. Και χτυπάγε και έχανε τα παιδιά. Γιατί είχε μείνει έγκυος πάλι δύο φορές. Τα είχε χάσει. Το λέγε μάνα της. Έλεγα πως πάει η γυμνασία της Βασούλας. Το έχασε μου λίγο το παιδί. Και το άλλο. Δύο.
4: Επτά πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο τους. Ανακοίνωσή τους τώρα. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατόρθεν επιθέσεις και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Θα πάμε να συνδεθούμε με την Ελισάβετ Σταμοπούλου για να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, όπου και παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα. Κλιμακώνει τις επιδρομές με ντρόνς η Ουκρανία. Συγκεκριμένα γίνεται μια καταγραφή, μια αναφορά για 86 αναχαιτήσεις σε Αγία Πετρούπολη και Μόσχα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ειδικότερα αναχαίτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένιγκραντ κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Το διεθνές αεροδρόμιο Πούλγκολοβ της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις του. Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν δε πετρελαϊκή και στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Αγία Πετρούπολη την Τετάρτη. 8 ουκρανικά ντρόνς δε αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσα σε όλα αυτά ανακοίνωσε συνολικά την αναχαίτιση 376 ουκρανικών ντρόνς στον ρωσικό εναέριο χώρο. Και ο Ζελένσκι, και ο Ουκρανός πρόεδρος, έστειλε ένα μήνυμα μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πολεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα πάρει μια δίκαιη απάντηση, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και μέσα σε όλα αυτά παρατηρείται, όπως καταγράφουν και τα διεθνή ενημερωτικά δίκτυα, το πόκερ του Ζελένσκι με την επιστολή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα δε με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που γνωρίζει τον σχεδιασμό της πρωτοβουλίας με την επιστολή και τον παραλήπτη που δεν ήταν τελικά ο Πούτιν και μίλησε στο Kyiv Independent, το μήνυμα απευθυνόταν αρχικά σε πολύ ευρύτερο ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένου του στενού κύκλου του Πούτιν, των ρωσικών ελίτ που εμφανίζονται ολοένα και πιο κουρασμένες από τον πόλεμο αλλά και των απλών Ρώσων πολιτών. Η επιστολή που εστάλει στις 4 Ιουνίου αποτέλεσε την πρώτη απευθείας προσέγγιση του Ζελένσκι προς τον Πούτιν από το 2022, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Σε αυτήν ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με στόχο τη συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου πλήρους κλίμακας που έχει ξεπεράσει πλέον τα 4 χρόνια. Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει κανένα νόημα να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Μου έδωσαν αυτό το χαρτί, το ξεφύλισα γρήγορα, είπε με σκοπτική διάθεση ο Πούτιν και τόνισε ότι το Κίεβο αποφάσισε ότι είναι σωστό να μεταφέρει τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα και αυτό είναι λάθος. Ο Πούτιν υποστήριξε δε επίσης ότι η επιστολή περιείχε στοιχεία αγένειας. Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, στο άλλο δύσκολο μέτωπο που παρατηρείται και πάλι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου στον Περσικό κόλπο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κοντά στα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σύμφωνα δε με ανακοίνωση της Κεντρικής Δίκης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη επίθεσης μόνης κατεύθυνσης που είχαν εκτοξευθεί, όπως είπαμε, προς την κατεύθυνση των στενών του Ορμούς. Μάλιστα. Η CENTCOM, η δική αυτή υπηρεσία, ανέφερε ότι ακολούθησαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παράκτιας επιτήρησης και ραντάρ στην περιοχή Γκουρούκ και στο νησί Κέσμα, με στόχο, όπως υποστήριξε, την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. Η Τεχεράνη αντέδρασε λίγες ώρες αργότερα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους. Τώρα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το Ιράν κινήθηκε εχθρικά προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οπότε είχαμε και αυτή την ανακοίνωση και αντίδραση από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Αξίζει να επισημάνουμε ότι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα Μπαχρέιν και Κουβέιτ και οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Μας. Καταγράφεται την ίδια στιγμή δε και σφοδρό Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο. Σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί, λένε οι τοπικές αρχές. Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας αξιωματικός, όπως ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Τώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάσα Αραχτσί κάλεσε τον Λιβανέζο πρόεδρο μέσα σε όλα αυτά, Ζωζέ Φαούν, να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό που ονομάζει ότι είναι το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε ένα νέο σχέδιο κεχηρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ ο Λιβανέζος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για διαπραγματεύσεις. Ο Λιβανέζος πρόεδρος δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ πρέπει να επιδείξει βούληση για τερματισμό του πολέμου. Και να κλείσουμε με μια τελευταία είδηση για τον Αμερικανό Υπουργό του Πολέμου, τον Χέγκζεθ, που πήγε επίσημα ταξίδι στη Γαλλία με τη σύζυγο και 6 από τα παιδιά τους και ξεσήκωσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επισκέφτηκε τη Γαλλία για τις εκδηλώσεις μνήμης της 82ης επετείου της απόβασης στην Νορμανδία. Η επιλογή του αυτή όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχίες στο Πεντάγωνο, καθώς πρώην και νυν αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρουσία ολόκληρης της οικογένειας αυξάνει σημαντικά απαιτήσεις ασφαλείας σε μια περίοδο δύσκολη λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Η επίσκεψη, όπως είπαμε, του Χέγκζεθ ξεκίνησε την Παρασκευή με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία και τη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις της 6ης Ιουνίου του 1944, τη Λέμαχη.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, για να δούμε πώς αξιολογεί εκείνος τις εξελίξεις στο μέτωπο κυρίως της Μέσης Ανατολής. Δεν ξέρω τώρα, τα ίδια θα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι στάσιμη σχεδόν. Δεν ξέρω αν όντως κάτι τεκταίνεται. Προφανώς κάτι τεκταίνεται, κύριε Τσίκα. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, ο διάλογος συνεχίζεται, αλλά δεν έχουμε απτά αποτελέσματα, τουλάχιστον ορατά, έτσι ώστε και στο πεδίο πλέον.
6: Ναι, νομίζω ορατά αποτελέσματα θα έχουμε όταν υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή,
4: μόνο τότε.
6: Μόνο τότε, ναι.
4: Δηλαδή και η πρόοδος που να υπάρχει ουσιαστικά δεν ανακοινώνεται, έτσι.
6: Κοιτάξτε, διότι υπάρχει δυσκολία, ναι, του πώς θα εμφανιστεί αυτή η πρόοδος. Επειδή το θέμα είναι κυρίως πολιτικό, ναι, δηλαδή τι σημαίνει πολιτικό. Σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αισθάνονται ότι κάποια από τα αιτήματά τους ικανοποιούνται και ότι δεν εμφανίζεται ως νικημένοι. Έτσι, χρειάζεται λοιπόν να δημορφωθεί μια ισορροπία σε αυτή την πρώτη καταρχάς συμφωνία. Επομένως, αυτά που ακούμε είναι κυρίως αυτά που οι δύο πλευρές θα ήθελαν να υπάρχουν συμφωνία. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει αμοιβαία αποδοχή αυτών των πραγμάτων. Μόνο όταν υπάρχει αμοιβαία αποδοχή. Και τουλάχιστον εγώ είμαι πεισμένος, κύριε Σαντορινέ, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε και ρητορική ένταση, ένταση και ύφεση και όξυνση, όχι μόνο ένταση, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα έχουμε και μεμονωμένα χτυπήματα σαν και αυτά που, που περιέγραψε πριν η συνεργατριά σας στο ρεπορτάζ. Δηλαδή πιστεύω ότι και 5 λεπτά πριν ανακοινωθεί η συμφωνία μπορεί να έχουμε τέτοια μεμονωμένα χτυπήματα. Πλην όμως δεν θεωρώ ότι οι δύο πλευρές θέλουν να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση. Νομίζω ότι αυτό έχει φανεί λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι τόσο καιρό η εκκλησία δεν έχει σταματήσει τυπικά. Έτσι, καμία πλευρά δεν την αξιοποιεί για να προχωρήσει σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση. Αυτό δείχνει ένα μέτρο κάποιας αυτοσυγκράτησης.
4: Και το σίγουρο είναι, κύριε Τσίκα, ότι δεν ακούμε και τους λιονταρισμούς που ακούγαμε ένθεν κακήθεν, τουλάχιστον σε τέτοια ένταση, κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της σύραξης. Και είναι και αυτό ένα σημείο. Τώρα στο ρωσο-ουκρανικό, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Και εκεί, βλέπετε, επέστρεψε χωρίς ουσιαστικά να αποδεχτεί οτιδήποτε που να έχει να κάνει το διάλογο, την πρόταση του Ζελένσκι ο κύριος Πούτιν.
6: Προσέξτε. Ο Πούτιν απέριψε την απευθείας συνάντηση με τον Ζελένσκι. Έτσι. Την προηγουμένη όμως μέρα, έστω και εν μέρη διπλωματικά, είτε εν μέρη ας πούμε το πιστεύει, έκανε μια διατύπωση ότι εμείς θα κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς ως Ρωσία, αλλά πρέπει και η Ουκρανία να κάνει, και εκεί επάνω έπεσε η επιστολή του Ζελένσκι που του λέει έλα να συναντηθούμε. Εγώ νομίζω ότι μια λέξη από το ρεπορτάζ που ακούστηκε είναι πολύ κρίσιμη. Κούραση. Σωστή. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές, και η Ρωσία και η Ουκρανία, για διαφορετικού
4: λόγου. Πολλά χρόνια ο πόλεμος.
6: Είναι πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε από την πλευρά της Ρωσίας τώρα, έτσι, έχουν συγκριθεί 4 χρόνια και είμαστε στο 5ο τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Έγινε μεγαλύτερη διάρκεια και από τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Που εκεί τον αποκαλούν μεγάλος πατριωτικός πόλεμος και είναι πολύ μεγάλο σημείο ιστορική νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας.
4: Τόσο πολύκρονος πόλεμος, νομίζω μετά τη Συρία πρέπει να είναι ο πιο πολύχρονος. Και ειδικά στην Ευρώπη δεν έχουν ξαναδεί αυτό.
6: Στην Ευρώπη
4: μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι,
6: δεν το συζητώ καν για την Ευρώπη. Έτσι. Στη ρωσική ιστορία υπήρξε και η εισβολή στο Αφγανιστάν, η οποία και αυτή κράτησε αρκετά
4: πολλά χρόνια.
6: Με ήττα όμως ουσιαστικά, δηλαδή αποσύρθηκαν οι Σοβιετικοί. Έχοντας κατά κάποιο τρόπο ηττηθεί, έτσι.
4: Ναι,
6: λοιπόν,
4: ναι.
6: Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη πίεση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μεγάλη οικονομική πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας επισκέπτηκαν τον Πούτιν και του είπαν ότι πλέον η οικονομία δεν αντέχει άλλη χρηματοδότηση του πολέμου. Αυτό είναι κρίσιμο για τις μέσα ορισμένες περιοχές, είτε της Ρωσίας είτε κατεχομένων από τη Ρωσία περιοχών, π.χ. η Κρυμαία, οι άνθρωποι πάνε με το δελτίο, με το κουπόνι σε ουρές χιλιομέτρων για να αγοράσουν μια πολύ μικρή ποσότητα βενζίνης. Μιλάμε τώρα για μια χώρα, τη Ρωσία, η οποία παράγει και εξάγει πετρέλαιο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τι καταλαβαίνουμε, ότι πιο πόλεμος επιβλήθηκε στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και ηγετικοί κύκλοι στο εσωτερικό του καθεστώτος Πούτιν που λένε παιδιά πού πάμε εμείς τώρα, δηλαδή τόσα χρόνια τι θα γίνει. Ναι. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση.
4: Μάλιστα.
6: Βέβαια ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με αυτό, ασχολείται με το Ιράν, το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα, και γι' αυτό βλέπετε μια ενεργοποίηση των Ευρωπαίων, οι οποίοι συζητούν να ορίσουν μια προσωπικότητα, ο οποίος θα είναι πρόσωπός τους σε συζητήσεις με τη Ρωσία. Γιατί φοβούν, πρώτον διότι θέλουν, έχουν μεγαλύτερο συμφέρον κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η σύγκρουση, και δεύτερον φοβούνται ότι αν ο Τραμπ θα ενδιαφερθεί, δεν θα λάβει υπόψη τόσο πολύ τα συμφέροντα της Ευρώπης, άρα θέλουν και αυτοί να είναι εντός διαπραγματεύσεων. Και βλέπετε και ο Πούτιν με έναν τρόπο, ο εκπρόσωπός του αφήνει ανοιχτό. Ναι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με Ευρωπαίους.
4: Ευχαριστώ κύριε Τσίκα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες συνολικά που έχουν χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες θα βλέπουν έως και 350 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον Ιούλιο και μετά, αφού πρώτα ψηφιστεί διάταξη την οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Πιερακάκης και θα αυξάνει το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είναι το όριο σήμερα. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Στέλιο Νομικό. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Πυρακάκης εξήγηλε τη διάταξη η οποία μετά τις 15 Ιουνίου που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή θα προβλέπει πραγματικά αυτή την αύξηση από τα 1.250 ευρώ που ισχύει σήμερα και για 11 χρόνια του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 για αυτούς τους οφειλέτες που οφείλουν στην ΑΔΕ, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Δηλαδή αφορά και το δημόσιο αλλά πλέον και τον ιδιωτικό τομέα όπως οι τράπεζες. Έτσι λοιπόν βασική προϋπόθεση προβλέπεται όπως ισχύει και τώρα να υπάρχει ένας τραπεζικός ακατάσχετος λογαριασμός, ο οποίος θα πρέπει να δηλωθεί σε όλους αυτούς που απαιτούν τα χρήματα, διότι αν δεν δηλωθεί, οι δανειστές, να το πούμε έτσι, σε αυτούς που θα οφείλει ο φιλέτης, θα μπορούν εύκολα να κατάσχουν τα χρήματα.
4: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Φαίνεται να μπαίνει στην ουσιαστική κοινοβουλευτική πρόθεση του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, καθώς το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚ, πέφτει πάνω στο θερινό ημερολόγιο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Υπάρχει διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από την εξέλιξη, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Action 24 ο επικεφαλής του Strategy International, Μάριος Ευθυμιόπουλος.
8: Υπάρχουν τρία ζητήματα εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση. Το ένα είναι ότι από το, όπως ξέρω, το νομοσχέδιο το αλλάζουν εσωτερικά σε ζητήματα τα οποία ουσιαστικά τους αφορά το πώς το διατυπώνουν τα συμφέροντά τους. Γιατί ο Ερντογάν θέλει να κάνει ένα σο ότι έχει την ολομέλεια δικιά του. Άρα δηλαδή θα τραβήξει περισσότερες εξουσίες πάνω του με αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα άτυπο μορατόριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην περίοδο την καλοκαιρινή. Ωστόσο όμως υπάρχει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έγινε μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Ότι βγήκε η Ελλάδα και είπε ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση μπαίνει στο ΝΑΤΟ την περίοδο του Ιουλίου. Τώρα, το ποια είναι η ατζέντα της Τουρκίας. Μας έχει συνηθίσει η Τουρκία κάθε φορά που κάνει μια σύνοδο στο ΝΑΤΟ να βγαίνει μια απόφαση. Όπως την τελευταία φορά ήταν η απόφαση της Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τις αραβικές χώρες. Άρα, εγώ προβλέπω ότι θα προσπαθήσουν να φέρουν μια λύση εμπλοκής, πρακτικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Να θέλουν να ψηφίσουν αυτό το κομμάτι και να θέλουν επίσης να θέσουν τον εαυτό τους επιχειρησιακά ανώτερα, κάτι θέλουν να προσφέρουν. Γη και είδωρ συνήθως στο ΝΑΤΟ και να περάσει αυτό και να μείνει ιστορικά ότι αυτό έγινε κατά την περίοδο της τουρκικής προεδρίας, ας πούμε, της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα γίνει αυτή τη φορά. Οπότε μου φέρνει ότι υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο απειλών μετά απειλών.
4: Το νομοσχέδιο θα επανέλθει. Είναι τακτική της Τουρκίας η συγκεκριμένη έλιγμη, δήλωσε στο Action 24 ο αντιπτέρεαρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
9: Το στρατηγικό δίλημα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρόληψη ή διαχείριση. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, γιατί θα ψηφιστεί, δεν σημαίνει επειδή το ανέβαλε για τον ΑΒ λόγο ότι δεν θα το επαναφέρει και ότι έχει εγκαταλείψει το σχέδιο ή έχει αλλάξει στρατηγική η Τουρκία. Θα το φέρει. Απλώς ήταν μια τακτική της Τουρκίας, αυτό συνηθίζει και εγώ θα πω το εξής. Ξέρετε γιατί το ανέβαλε πέραν των άλλων και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τον τουρισμό που έχει πραγματικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή προωθείται στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο για τους Κούρδους. Επομένως ο Ερντογάν, επειδή θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα, γιατί θα το κάνει για να πάρει και άλλη μία πενταετία και δίνει προτεραιότητα σε αυτό, απλώς έδωσε εντολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υπάρξουν κάποια διαρροές, να το κοινωνήσει, να το επικοινωνήσει, να δει αντιδράσεις δικές μας ή της διεθνούς κοινότητος, μετράει τις διεθνείς ισορροπίες και κάποια στιγμή θα το φέρει. Προς το παρόν θέλει τη σύνοδο κορυφής. Εάν θα πάει εκεί ο Τραμπ, θα το παίξει. Εμείς θα έπρεπε και πρέπει αυτή τη στιγμή να δράσουμε προληπτικά. Όταν λέω προληπτικά, εννοώ βεβαίως σε ρητορικό επίπεδο. Βεβαίως θα έπρεπε, γιατί όχι, σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο να θέσουμε ότι αν σε περίπτωση το φέρει η Τουρκία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε, να στηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα, τα δικά μας σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα να το καταστήσουμε ευρωπαϊκό. Και δεύτερον, νομίζω είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να προβούμε και σε μια ανακήρυξη έως, διότι η Τουρκία το έχει κάνει. Ναι. Να κάνουμε ανακήρυξη. Δεν είναι τίποτα κακό.
4: Τα μαθήματα Ελεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο διαγωνίστηκαν σήμερα στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Μαζί μας η Σμήνη Χάρα Λαμποπούλου. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
10: Καλό μεσημέρι. Σήμερα δώσανε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Είναι σημαντικά τα μαθήματα ειδικότητας για να διαμορφώσουν την βαθμολογία προκειμένου να εισταθούν στις σχολές που θέλουν. Δώσανε λοιπόν σύγχρονη τέχνη, προγραμματισμό υπολογιστών και ηλεκτροτεχνία 2. Θα κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις τους το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, γιατί οι εξετάσεις τους συνεχίζονται την 9 Ιουνίου με ακόμα 4 μαθήματα ειδικότητας και έχουν ακόμα 3 μέρες εξετάσεων προκειμένου να συγκεντρώσουν την τελική βαθμολογία και ολοκληρώνουν την εξετάσεις τους τη Δευτέρα 16 Ιουνίου. Τι λέμε.
4: Τώρα, Ισμηνή, διαβάζω και το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αναφέρες για τις συνεργασίες κλειδιά με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και βλέπω φημισμένα πανεπιστήμια όπως το Columbia, το Capital University, το Purdue.
10: Είναι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Η Σοφία Ζαχαράκη δίνει μεγάλη σημασία στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, γιατί όχι, είπε χαρακτηριστικά χθες στη Θεσσαλονίκη που έγινε η επίσημη έναρξη του μη κρατικού Πανεπιστημίου Ανατόλια, να γίνει η Ελλάδα διεθνής υπεριφερειακός κόμβος. Είναι το Columbia Center που υπάρχει στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει το κέντρο Columbia στην Αθήνα. Έχει κάνει αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πήγαν 20 φοιτητές στην περιοχή της Κοζάνης και είδαν διάφορους για το λιγνίδι, ασχολήθηκαν περισσότερο και την ενέργεια. Έγινε μια σημαντική ημερίδα στην Αθήνα. Φοιτητές και ερευνητές παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το για τους Έλληνες κυρίως φοιτητές, αλλά και για τους Αμερικανούς, να συμμετάσχουν σε τέτοια project. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ετοιμάζει παράρτημα στο Πανεπιστήμιο έξω από το Κάιρο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο θα ξεκινήσει με μια σχολή για τεφά, αλλά υπάρχουν ήδη οι συνεργασίες και οι ομιλίες και όλα, δηλαδή το όλο project είναι έτοιμο και για το επόμενο βήμα. Και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν φοιτητές από την Αίγυπτο που θα έρχονται στην Κομωτινή και θα σπουδάζουν και για την τοπική οικονομία και για την ενδυνάμωση των δημοσίων πανεπιστημίων και μάλιστα των ακριτικών δημοσίων πανεπιστημίων.
4: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Σμήνη Χαραλαμπούπουλου, στο ρεπορτάζ. Θεραπεία Πραγματική Επανάσταση στη μάχη κατά του καρκίνου. Ανοίγει νέο δρόμο στην εγκολογία. Ο Βασίλης Βεντζέλος μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Δηλαμάνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για το ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2026, ένα παγκοσμίου βεληνικού συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 44.000 ειδικοί επιστήμονες και ογκολόγοι, δηλαδή χειρουργοί ογκολογίας και ασθενείς οι οποίοι είναι καταρτισμένοι πλήρως στις ασθένειές τους. Ο Γιώργος Καπετανάκης, στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, μας περιγράφει τη σκηνή όπου όρθιοι ογκολόγοι χειροκροτούσαν την ανακοίνωση για το χάπι το οποίο επεκτείνει την επιβίωση σε ανθρώπους με καρκίνο του πάγκρεας, του παγκρέατος, που είναι αδύνατο να βελτιωθούν με χημειοθεραπεία και ανασοθεραπεία. Αυτό το χάπι θα συνεχιστεί να ερευνάται σε κλινικές μελέτες ακόμη και για άλλους όγκους, ενώ θα διερευνηθεί και η δυνατότητά του να δίνει μεγαλύτερο προσδόκιμο, πάνω από τους 13 μήνες δηλαδή, έναντι των 6 που ήταν πριν. Και ο καθηγητής θεραπευτικής εμπτωματολογίας και ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Δημόπουλος, ένας από τους κορυφαίους ογκολόγους στον κόσμο, μας γράφει ακριβώς για αυτή την ανακάλυψη. Πραγματικά είναι ένα συνέδριο το οποίο έκανε πάταγο διεθνώς και νομίζουμε ότι στα παραπολιτικά μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες για τις νέες εξελίξεις στην ογκολογία, η οποία κάνει άλματα.
4: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Βεντζέλος στο ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη γιορτή της ηλεκτροκίνησης που συνεχίζεται και σήμερα με την υπογραφή του motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, μια πολύ πετυχημένη, ένας πετυχημένος θεσμός πλέον, έως και Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Μαζί μας θα λειτουργεί στην πλατεία Κοραή. Μαζί μας είναι η Νονίκα Βλασοπούλου, Διευθύντρια Marketing του motorone. Καλό μεσημέρι, Νονίκα.
12: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους. Σας περιμένουμε στην ηλιόλουστη στην πλατεία Κοραή, στο Πειραιά.
4: Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, κάθε χρόνο και περισσότερος. Πραγματικά μπαίνει και πιο ψηλά ο πύχης συνεχώς. Η εκδήλωση του Motor One και του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ποσειδόνια, νομίζω ότι κάθε χρόνο κερδίζει συνεχώς και κοινό και λαμπρότητα και περνούν όλοι υπέροχα βλέποντας τα νέα μοντέλα και μοντέλα πραγματικά καινοτόμα στην ηλεκτροκίνηση, έτσι.
12: Είναι πράγματι, στην πλατεία Κοραή αυτή τη στιγμή βρίσκονται 17 μοντέλα από μάρκες που πρωταγωνιστούν στο χώρο της αυτοκίνησης. Είναι μάρκες τόσο γνωστές πολλά χρόνια σε εμάς, όπως η Mercedes, η Smart, η Nissan, η Hyundai, η Kia. όπως και μάρκες που συστήθηκαν πολύ πρόσφατα στο κοινό και πολύ πιθανόν ότι τις έχουμε δει σε διαφημίσεις, αλλά να μην είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να δούμε τα μοντέλα από κοντά, όπως παράδειγμα η Linked.co, η Ion, η Sangani, η Xpeng, είναι μάρκες που ο κόσμος αξίζει να έρθει να γνωρίσει από κοντά και να δει πόσο πραγματικά θαύματα της τεχνολογίας είναι τα μοντέλα τους.
4: Νόνικα, ευχαριστούμε. Νόνικα Βλασοπούλου, κυρίες και κύριοι, διευθύντρια marketing motor1.gr. Αύριο λοιπόν, Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η τελευταία μέρα του Motor One Electric Days. Και να πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε στο αθλητικό πεδίο. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Θα ξεκινήσουμε μπασκετικά σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με τον Άρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι κυριαρχεί τη λαμαχή στην επικαιρότητα, καθώς πυροδοτείται μια μεταγραφική κίνηση μετά την άλλη, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία και το αγωνιστικό μπάτζετ να αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Γίνονται διαρκώς κινήσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

0: ρίξει βίντεο το Γιάννη να τραγουδά και να φωνάζει με πάθος το όνομα Άρης. Η αλήθεια είναι ότι έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το brand name της ομάδας της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι θα απασχολήσει πολύ τη χρονιά που έρχεται. Τώρα, να πάμε λίγο και στο Mundial, γιατί βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την πρώτη σέντρα και οι τραυματισμοί δυστυχώς δεν λείπουν για παίκτες. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι η Γερμανία θα παίξει το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς το νεαρό αστέρι της, το Λένατ Καρλ, ο οποίος υπέστη ρήξη μυκών ινών. Πριν από λίγο βγήκε είδηση ότι τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής ο Μπαλέτη και η συμμετοχή του στο Μουντιάλ βρίσκεται στον αέρα. Σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, είχαμε μια αποκάλυψη ενός Ιταλικού δημοσιογράφου και θα πάμε τώρα με τα γραφικά που αναφέρει ότι ο Ηρακλής, ο οποίος έχει επιστρέψει να επιθυμίσουμε στη Super League, συνδέεται με παίκτη της Νάπολη, τον οποίο θέλει ο προπονητής του, ο Βάλτερ Ματσάρη, και συγκεκριμένα τον 27χρονο εξτρέμ, τον Αλέσιο Ζερμπίν. Να πούμε σήμερα για τον κόσμο ότι αν δεν έχει να κάνει, υπάρχουν διεθνή φιλικά εν ώψη του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά αυτό της Αγγλίας που είναι και ένα από τα μεγάλα φαβόρ για την κατάκτηση με τη Νέα Ζηλανδία και για τους φαν του Κριστιανού Ρονάλντο επίσης η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Χιλή. Να κλείσω με μια πολύ γρήγορη δυσκολία και αθλητική και λίγο καλοκαιρινή, ότι ο Μάρτιν Τζόρνταν που λατρεύει την Ελλάδα βρίσκεται στη Μύκονο και έχει ξετρελαθεί φυσικά με τα νησιά μας. Είναι τακτικός, θα λέγαμε, επισκέπτης. Κάθε χρόνο τον έχουμε εδώ.
1: Τέλεια. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Σοφία. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, Κυριακή, θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο 29 με 33 βαθμούς τοπικά στα ανατολικά και τα ηπειρωτικά τους 34 με 35 θα φτάσει. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι με ταυλίτη 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι με ταυλίτη 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχή συνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινίος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους τους...
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας

0: Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
2: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: 93,4.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτη Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: ένα τηβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα τηβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: το βράδυ, Party Knob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 2.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

το βράδυ, Πάρκιν Νόπ. Ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Πάρκιν Νόπ. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
4: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Η ώρα είναι 8:30. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Νόπ, ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

ελληνικές και ξένες επιτυχίες από τη χρυσή δεκαετία του 60 εδώ στον Max 93.4 από το Studio 54.

τραγούδια του Jukebox. Από τη χρυσή δεκαετία του 60, ελληνικές και ξένες επιτυχίες εδώ στο Studio 54 και Max 93,4.

μουσικό διάλειμμα με το Studio 54 εδώ στον Max 93,4 με ελληνικές και ξένες επιτυχίες από τη χρυσή δεκαετία του 60.

Ελληνικές και ξένες επιλογές από τη χρυσή δεκαετία του 60. Εδώ στον Max 93,4 και το Studio 54 με τον Θόδωρο Παπαγιάννοπλο.

0: 92,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: XFM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Party Knob, ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Pax FM 93,4. Τα λέει όλα. Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Every

0: πρωινό. Ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα τυβέσο μάρε. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα. Εμπορικό κέντρο Το Parks. Αστικές συγκοινωνίες Πατρών. Ταξί Express Πάτρας ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: όνομά του Κλέον Τριανταφύλλου. Η Αθήνα όμως ποτέ δεν τον είπε ούτε Κλέωνα, ούτε κύριε Τριανταφύλλου. Η Αθήνα τον γνώρισε, τον αγάπησε, τον τραγούδησε, τον έζησε σαν Αττικ. Και αφήνουμε την ανιψιά του, την Μπέλια Τζαρτίδη, να μας οδηπορήσει, να μας ξεναγήσει με ανέκδοτο υλικό στο μελωδικό κόσμο του ποιητή της ερωτικής απογοητεύσεως, που εξακολουθεί να συγκινεί 66 χρόνια μετά το θάνατό του.
1: Αρχής Αυγούστου, ο θείος έρχεται στο σπίτι μας. Αυτό το θυμάμαι. Είμαι μικρό παιδί. Βλέπω και ακούω όλη τη στιχομηθεία μεταξύ της μητέρας μου και του Κλέωνα. Η μητέρα μου λεγόταν Ευακό. Του λέει η μητέρα μου, Κλέον, να σε κεράσω μια βυσσινάδα. Είναι φρεσκοκαμωμένη. Ναι, της λέει εκείνος, να μου την κεράσεις. Σηκώνει το ποτήρι και προσθέτει. Στην υγειά σου, Βακό, αυτή είναι και η τελευταία που πίνω από τα χέρια σου. Γιατί εγώ θα αυτοκτονήσω. Του απαντάει η μητέρα μου, έλα καημένε Κλέον, για όνομα του Θεού, μια ζωή μας απειλείς με αυτή την αυτοκτονία σου. Και το έφερε βαρέως μετά, γιατί δεν το πήρε στα σοβαρά τότε. Αρχές Αυγούστου του 1944 το είπε αυτό. 28 Αυγούστου το είχε κάνει.

κι ας πούμε κάτι σχετικό με τον καιρό. Ας μείνει μόνο μεταξύ μας μια φιλία.

0: Ας μείνει μόνο μεταξύ μας μια φιλία. Κι ας είναι το τέλος του ρομάντζου μας αυτό.
1: Εκείνο τον Αύγουστο, ένα μήνα πρωτού οι Γερμανοί ξεκουμπιστούν από την Αθήνα, ο Κλέον επιστρέφει με το ποδήλατο στο σπίτι του και κατά λάθος σκουντά ένα Γερμανό στρατιώτη, ο οποίος εκφράζει πάνω του τα πιο βία ένστικτά του. Ούνος σε όλο του το μεγαλείο. Χτυπά βάναυσα το συνθέτη. Εμόφυτος ο Ατίκ φτάνει στο σπίτι, μπαίνει στο δωμάτιό του και ζητάει ένα χαμομήλι, το ποτήρι της ευαισθησίας και της υπερηφάνειάς του ξεχυλίζει. Στα κατάλοιπα του χαμομηλιού αυτού εντοπίζεται η υπερβολική δόση από το υπνοτικό Βερονάλ. Η προσωπική μαρτυρία της Πέλιας Τζαρτίλη, που με μουσιακή φροντίδα διασώζει σήμερα το μοναδικό αρχείο που υπάρχει για τον πολύ αγαπημένο της θείο, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, ποιητές, ερμηνευτές και πιανίστες, που ανέδειξε η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί αν το όνομα Κλέον Τριανταφύλου δεν λέει κάτι σε πολλούς, τότε σίγουρα το ψευδώνυμό του Ατίκ μαρτυρεί πολύ περισσότερα. Μαρτυρεί ένα μελωδικό διπορικό στην Αθήνα του Μεσοπόλεμου, στην Αθήνα των κατοχικών χρόνων. Είναι μια οδός του μεταξιού, μια λεωφόρος ευαισθησίας, ταλέντου και προσωπικής εγκάρδιας καταθέσεως. Κλέον Τριανταφύλου λοιπόν, Ατίκ, και τον οδηπορούμε.

Ο Ατίκ γεννιέται το 1885 στο Ζαγαζίκ της Αιγύπτου. Ο πατέρας του, Δημήτριος Τριανταφύλου, βαθύπλουτος, βαμβακοπαραγωγός και έμπορος της Αιγύπτου. Πεθαίνει μόλις μεταφέρει την οικογένειά του στην Ελλάδα. Από την άλλη, η μητέρα του, η Ερυθέλγη, διαθέτει ένα παράμιλο πάθος για τις τέχνες και τα γράμματα. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που νοικιάζει ολόκληρο σιδηροδρομικό σειρμό για την ίδια, τα παιδιά και το υπηρετικό προσωπικό για ένα ταξίδι αστραπή στο Παρίσι μόνο και μόνο για να μην χάσουν την παράσταση με τον Καρούζο στην όπερα. Επιπλέον οι μουσικές ώρες αποτελούν κάτι σαν θεσμό για την οικογένεια όταν η μητέρα και τα δύο αγόρια Αναλάξ κάθονται στο πιάνο παίζοντας μουσικές για τέσσερα χέρια. Ο Ατίκ μαθαίνει πιάνο και παράλληλα φλάουτο, τελειοποιώντας το στο Δύο Αθηνών. Μετά τις νομικές σπουδές στην Αθήνα, τα δύο αδέλφια φεύγουν το 1907 για το Παρίσι, όπου αντί να σπουδάσουν πολιτικές επιστήμες, προορίζονταν για μια λαμπρή διπλωματική καριέρα, εγγράφονται στο περίφημο Conservatoire de Paris. Ο Κλέον μαθαίνει αντίστοιξη στην τάξη του Πενάρτ και μεταξύ των δασκάλων του συγκαταλέγεται και ο Σεν-Σαν. Γρήγορα γίνεται περιζήτητος, συνθέτοντας και παίζοντας στα μεγαλύτερα κέντρα του Παρισιού. Η αναγνώρισή του είναι τέτοια που υπογράφει συμβόλαιο με τον εκδοτικό μουσικό οίκο Edition Universelle ως ένας από τους τέσσερις μόνιμους συνθέτες του. Αφού όμως το Παρίσι πηγαίνει ως Τριανταφύλου, πώς μένει στην ιστορία της γαλλικής πρωτεύουσας ως Ατίκ? Οι Γάλλοι συναδελφοί του συνηθίζουν να τον πειράζουν. Το φιλού στα γαλλικά πάει να πει μπαγαπώντης, εξηγεί ανιψιά του. Και έλεγε, αυτό πρέπει να τα αλλάξω. Το έκοψε και το έκανε Τριανταφύλ. Αλλά ήταν μακρόσυρτο. Και σκεφτόταν κάτι που να θυμίζει και Ελλάδα και να διαβάζεται στα λατινικά. Και έτσι κατέληξε στο Ατίκ. Και από τότε δεν το άλλαξε ποτέ.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Λόγω της ασθένειας της αδερφής του Νόρας, πολύ γρήγορα γυρίζει πίσω στην Ελλάδα. Η Αθήνα δεν του κόβει τα φτερά. Αντίθετα, εδώ ανακαλύπτει την έφεσή του στο στίχο. Είχε από μικρός τη φλέβα, όταν ήταν στο Παρίσι. Ο στίχος ήταν ως επί το πλείστον Γάλλων ποιητών. Από τη στιγμή που βάζει τα ελληνικά λόγια, αποφασίζει και λέει μόνο δικά του. Αποδεικνύει ότι ήταν και ποιητής. Πόσοι περνούν απελπισμένοι με βλέμμα σκυνθρωπό, γιατί τρελά πίστεψαν οι καημένοι στη λέξη «σ' αγαπώ». Τη λέξη αυτή τη μάγισσα που έχει ομορφιές πολλές, μ' άρωμα χάνει, γίνεται πλάνη. Παντρεύεται 3 φορές. Το μοναδικό παιδί που χάνει, μωρό ακόμα, πεθαίνει. Η πρώτη γυναίκα, ο μεγάλος του έρωτας, η Μαρία Ελένη, μη αντέχοντας την απώλεια, έπειτα από λίγους μήνες φεύγει και εκείνη από τη ζωή. Η σχέση με τη δεύτερη σύζυγό του, ηθοποιό και καλονή Μαρίκα Φιλιππίδου, θα αποτελέσει ένα από τα πιο θρηλυκά ρομάντζα της εποχής. Για εκείνη γράφει το πασίγνωστο «Είδα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου, να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή μου». Μούσα λοιπόν για τον Ατίκ είναι ο κάθε του έρωτας. Όταν η Μαρίκα Φιλιππίδου ξεμυαλίζεται με τον ψηλό ήλαρχο Σταμάτη Μερκούρη, τον πατέρα της Μελίνας, και εγκαταλείπει τον Ατίκ, εκείνος βιώνει μια τραγωδία την οποία μετουσιώνει σε ποίηση και μουσική.

0: Μάλιστα, όταν κάποιο βράδυ η Μαρίκα επισκέπτεται με το δεύτερο σύζυγό της τη μάντρα, το κοινό αντιλαμβάνεται την παρουσία τους και ζητάει επίμονα και ρυθμικά το είδα μάτια. Ο Ατίκ φεύγει από τη σκηνή και μέσα σε ελάχιστο χρόνο επιστρέφει με ένα τραγούδι απάντηση, όπου αποτυπώνει τη συναισθηματική του οδύνη. Πρόκειται για το «Ζητάτε να σας πω». «Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια». Αυτό ήταν το μυστικό του. Ανθρωπιά, ευγένεια, ευψυχία. Μελωδίες τέλειες. Αρμονίες άψογες και πλούσιες. Στίχοι ποιητικοί. Πότε Βερλέν και Πορφύρας, πότε Σουρίς και Ραμπαγιάς. Σε ουσία και φόρμα γράφει το 1986 στο βιβλίο της με τίτλο «Μόνο τη λέξη Ατίκ». Και μάλιστα σε κεφαλαία γράμματα. Η Δανάη Στρατηγοπούλου. Μούσα του Ατίκ και του Πάμπλο Νερούδα. Ήταν ολόκληρος κόσμος, γεμάτος μουσική ο άνθρωπος αυτός, γράφει. Ήταν μια πλημμύρα από μελωδίες, μια ανάγκη έκφρασης με τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμη αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει.
1: Ποντρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται αέναος σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς, ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, Ηλένιο και Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάνε μαζί στην εκκλησιά, ποιος φταίει που

Κοινιά, με στα σπραμαλιά του φοράει λεμονιά και λες είναι ο γάμος κηδεία για εκείνο το θύμα. Για το άνθος που άδικα θα μαραθεί, ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί. Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιώσκα αυτό μνήμα. Που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιός

Στον περίπατο σου τον εσπερινό, συχνά με στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιέ μου, κι ανοίγεις το βήμα. Κι δρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς,

ξαφνισιά. Και τώρα τι να κάνω, ούτε καν

Ε, μιμήτω πολύ ωραία. Και τι μιμήτω? Τι νομίζετε? Τη μύγα. Ακούγε το βουητό, το οποίο η μιμήτω θαυμάσια. Του άρεσε από μικρός να χαζεύει στα τζάμια τις μύγες. Πώς ερωτεύονταν, πώς πήγαιναν δύο-δύο, πώς μιλούσε η μία μύγα στην άλλη. Αυτά μας λέει η ανεψιά του Υπέλεια. Τις πλούσιες καλλιτεχνικές του ιδιότητες και ανησυχίες θα ξετυλίξει το 1930 στην περίφημη Μάντρα. Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα με πρωταγωνιστή τον ίδιο σε ένα πολλαπλό ρόλο του πιανίστα, του συνθέτη, του τραγουδιστή, του ηθοποιού, του μίμου, του κομφερασιέ. Πλάι του η Κάτια Μένδρη, η Δανάη, η Νινή Ζαχά, ο Μίμης Τραϊφόρος και αργότερα το παιδί της ψυχής του, όπως ονόμαζε τη Λουίζα Ποζέλη. Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα το οποίο έμεινε ανεπανάληπτο. Ο Ατίκ γράφει για τη Μάντρα τον Ιούνιο του 1944. Λίγο δηλαδή προτού αυτοκτονήσει.

δικαπηγαν τα νιάτα μου, κύριε τα χρόνια φευγάτα μου, αφού δεν σ' έχω

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

ήταν η πρώτη μάντρα? Πολλές ανίδες, λίγη μπογιά και αρκετή πρωτοπορία. Ένα ξύλινο παράπηγμα σκηνή ύψος 6 με 7 μέτρα και δίπλα η αυλόπορτα είσοδος. Στο δρόμο η πρόσωψη παριστάνει ένα φτωχικό διόρφου σπιτάκι με ζωγραφισμένα πορτοπαράθυρα. Αρχικά στην οδό Μεθόνης και αργότερα στην οδό Αχαρνών μαντρώνει τους Αθηναίους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν νυχτόβοι της εποχής, συγκεντρώνει τους πιστούς της καλής μουσικής και συγκινεί με τα 8 στιχά του που αποδεικνύουν τη μανία του για την τέλεια ρήμα και τη μαγική του διάθεση για αυτοσχεδιασμό πάνω στη σκηνή. Ο Ατίκ είναι ο πρώτος που κάνει One Man Show στην Ελλάδα. Είναι ο εμπνευστής του χωρίς ιστορικό προηγούμενο ταυτόχρονου διπλού σφυρίγματος. Από τα χείλη του είχε μια διπλή μελωδία εισάξια με δύο πνευστά μουσικά όργανα. Και φυσικά στη μάντρα επιστρατεύει το χιούμορ του ως αντίδοτο στην έντονα συναισθηματική του φόρτιση. Τραγουδά λοιπόν για τον ξακουστό στην πολυφαγία και λεμαργία φίλο του. «Δε σου πάει το πάχος Δημητράκη, κάνε πια και δίαιτα λιγάκι. Πρέπει να αποφεύγεις τα πολλά πιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχαρωτά». Το ίδιο τραγούδι λέει στα δύσκολα και στη μητέρα του. Όταν ήταν κακόκεφη, εκείνος πήγαινε στο πιάνο, της το τραγουδούσε και εκείνη άρχιζε να χαμογελάει και άλλαζε η ατμόσφαιρα. Θυμάται η αγαπημένη του Ανιψιά, εξηγώντας την παθολογική αγάπη του Ατίκ για τη μητέρα του. Και όταν το 1940 εκείνη πεθαίνει, η δημιουργική του διάθεση πέφτει ξαφνικά στο κενό. Το τελευταίο του τραγούδι, με τον εύγλωπτο τίτλο «Χωρίς εσένα», αν και πολλοί νομίζουν ότι είναι ερωτικό, αναφέρεται στη μητέρα του. Μάλιστα, το γράφει παρατηρώντας τη θέση των πουλιών πάνω στα καλώδια του ρεύματος. Φαντάζεται τα καλώδια ως πεντάγρωμο και τα πουλιά ως νότες. Έτσι γράφονται οι πρώτες νότες του, «Χωρίς εσένα».

Ήταν το 1940, φεύγει η μητέρα του. Ο Αντίκ πιστεύει ότι χάνει την πηγή της εμπνεύσεως του. Κάποια στιγμή γρατζουνάει ένα τραγούδι, το «Χωρίς εσένα». Όλοι πιστεύουν ότι το έχει γράψει για κάποιο έρωτά του. Όμως ο αδερφός του καταλαβαίνει ότι το έγραψε για τη μάνα τους. «Είδες», του λέει, «που μπορείς να ξανασυνθέσεις». «Ναι, αλλά δεν έχω διάθεση, δεν θέλω». «Αυτό το έκανα για τη μητέρα», απαντά εκείνος. «Χωρίς εσένα το μυαλό μου αργεί, άλλους κόσμους η ψυχή μου τραγικά νοσταλγεί. Σαν υπνοβάτης, μόλις βγούνε τα αστέρια, όλο απλώνω τα χέρια προς άλλη γη». Ο θάνατος της μητέρας του, το άσβεστο μίσος του για τους Γερμανούς κατακτητές, το γεγονός ότι δεν προλαβαίνει έγκαιρα να μεσολαβήσει για να σωθούν τα δύο παιδιά συνεργάτη του από τη μάντρα και οι συνεχείς αιμοδοσίες στον Ερυθρό Σταυρό κλονίζουν τον εύθραυστο χαρακτήρα του. Αλλά και σε όλη του τη ζωή αστειεύεται, απειλώντας με την αυτοκτονία εκείνο τον Αύγουστο του 1944, σοβαρολογεί και συντάσσει τη διαθήκη του, γνωρίζοντας πως το τέλος δεν αργεί.

Ευφυής και τρυφερός. Αιματηρά γνήσιος και ειλικρινής. Με ακραία μελό λέξεις και ιστορίες. Χωρίς να γίνεται μελό. Με το σφιγμό να χτυπά δυνατά στο σήμερα. Ακριβώς έτσι. Με τα δάχτυλα στο πιάνο και με πεντάλ κάποιον έρωτα στην τσέπη. Ο Ατίκ διαχρονικά αυτοσχεδιάζει. Σφυρίζει, τραγουδάει, γελάει, πονάει. Μουσικά ανυπότακτος και τολμηρός. Πάντα πιστός στην αληθινή νότα της ευαισθησίας. Ως πότε. Όσο ακόμα αντέχουν τα συναισθήματα. Και όπως εκείνο συνοψίζει. Έκλαψα για να γράψω. Έγραψα για να τραγουδήσω. Και τραγούδησα για να ζήσω. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Νίκο Οικονόμου για την πολύτιμη βοήθεια και την Μπέλια Τζαρτίλη Τριανταφύλου που με αγάπη για τον Ατίκ και τις νέες γενιές άνοιξε την πόρτα του προσωπικού της αρχείου για τη συλλογή βιογραφικών στοιχείων. Κομμάτι το οποίο έρχεται σήμερα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

και τάξη όταν μη σε ψεκεί.

Ας γνωρίσουμε όμως και από το λεξικό της ελληνικής μουσικής. Αθήνα, η Ζαγιαζίκ της Αιγύπτου, είχε το πιθανότερο, γεννήθηκε στην Τζαγκαράδα του Πηλίου. Κάπου ανάμεσα στο 1882 με 1885. Υπήρξε συνθέτης και στιγουργός ελαφρών τραγουδιών που τα ερμήνευε ο ίδιος ως σονσονιέρ, πιανίστας και σκηνικός παρουσιαστής, γαλλιστή ανιματέρ. Ήταν αναμφίβολα ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός της προπολεμικής εποχής. Γόνος πλούσιας οικογενείας Αιγυπτιωτών, τελείωσε γύρω στο 1900 το Εθνικό Λύκειο Αθηνών και στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη νομική. Αν δεν που το κέρδισε η νομική επιστήμη, ούτε καν ο πρώτος του σκοπός να ακολουθήσει το διπλωματικό στάδιο, να γίνει δηλαδή διπλωμάτης, πρεσβευτής. Παράλληλα έκανε μαθήματα φλάουτο με τον Αντώνη Κουλούκη στο Δίο Αθηνών, στο οποίο εγγράφει το 1902 και μάλιστα το 1904 τιμήθηκε με πρώτο έπαινο.

1907 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να συνεχίσει νομικές σπουδές, όμως γράφτηκε στο Εκείο 2, μαθητής στα θεωρητικά των Εμίλ Πεσάρ και Καμίγη Σενσάνς, και τελικά τον απορρόφησε η ελαφρά μουσική και το θέατρο. Έτσι εργάστηκε ως ηθοποιός κονφερανσιέ, ενώ παράλληλα συνέθεσε 300 περίπου ελαφριά τραγούδια, πολλά από τα οποία σώζονται στο αρχείο της Δανάη Στρατηγοπούλου. Λέγεται ότι ντεμπουτάρισε το 1910 σε ένα ταμπαρέν, κάτι μεταξύ καφέ σαντάν και καμπαρέ, με το τραγούδι του Μαλγρέ του, δηλαδή Παρόλα αυτά. Τα τραγούδια του άρεσαν στους Γάλλους, τυπώθηκαν στο Παρίσι και τραγουδήθηκαν από μεγάλες βεντέτες της εποχής, τον Μαγιάλ, τον Φραξόν, τη Μιστεγκέτ, τον Τιζόν. Τότε υπέγραφε ως τριανταφύλ. Μετέχοντας σε διάφορα συγκροτήματα, περιόδευσε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αφρικής. Το 1915 έδωσε 5 μουσικές εσπερίδες στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Λευκού Πύργου, με την παρουσία των πριγκίπων Νικολάου και Χριστόφορου. Μάλιστα, ως θερμός βενιζελικός έγραφε και το τραγούδι «Μετανιωμένη», υπενισόμενο στην Ελλάδα που καταψήφισε τον Εθνάρχη στις εκλογές του 1920. «Έλα γλυκέ μου τύρανε, ξανατυράνισέ με. Από το χέρι πάρε με, στην πόλη πηγαινέ με. Με σένα ζούσα αρχόντισα, και τώρα είμαι ζητιάνα. Για δες πως με κατάντησα, δε με λυπάσαι πια. Την αγκαλιά σου άνοιξε να βρω παρηγοριά».

Το 1926 επιστρέφει στην Αθήνα και το 1928 σχηματίζει με τα αδέρφια του, τον Κίμωνα και την Κορίνα, το τρίο Τριανταφύλλου, που για λίγο διάστημα προσέφερε ελαφρά μουσική ποιότητος. Ώσπου το 1930 κατέληξε συγκρότημα σε συνεργασία με τον Δημήτρη Ευαγγελίδη, τον Βότη και τον Παντελή τον Χόρν, εμφανιζόμενος στο προσωπικό του σόου που έμεινε στην ιστορία ως μάντρα του Αττικ, λειτουργικά ως την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου σε διάφορους χώρους, πέρα την οδό Φωκίων ως Νέγρη, υπαίθριο θέατρο της οδού Μεθόνης, υπαίθριο θέατρο Δελφή της οδού Αγρνών και από το 1938 στην ταβέρνα Μονμάρτη, μέσα από τη μάτρα του που υπήρξε αναμφίβολα η πρώτη αθηναϊκή μπουάτ, δημιουργώντας σχολή, αναδείχθηκαν πολλές διασημότητες της νεότερης ελληνικής τέχνης. Ο Νίκος Μοσχονάς, ο μετέπειτα πρωταγωνιστής στην Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, ο Ορέστης Λάσκος, ο Μίμης Τραϊφόρος, η Καλή Καλό, η Πάουλα, ο Κώστας Μπέζος, η Μπεμπαδόξα, η Δανάη, η Κάκια Μένδρη, η Νινή Ζαχά, η Κέτη Τιλιντάουα, ο Τάσος Βάμπαρης, η Λουίζα Ποσέλη, ο Μίμος Ζαζάς, ο Σταθόπουλος και προπάντων νέα φωνητικά ταλέντα.

την ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά. Βγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι σε μνή πλεξίδα κόμματα μαλλιά. Καβάλα από το σεριάνι του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική.

Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσίο παιδό από εκεί και γύρισε της κόρης το κεφάλι γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη κι απλή που πίστεψε και του δώσε νέα. Δειλά-δειλά το πρώτο της φίλη και έτσι αρχινά το δραματάκι.

Περίμενε από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στην ψυχή. Έρχονταν σαν τον κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκείνη του μίλησε για γάμο με ντροπή, γέλασε και είπε αυτό να γίνει, φαντάσου πια ο κόσμος τι θα πει. Αυτή

Κατάλαβε το τι την περιμένει. Μα ήλπιζε ακόμα τις βραδιές. Σαν ένιωθε με πίκρα η καημένη. Πως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν είδε πως εκόντευε ο καιρός, στα ξένα εταξίδεψε το τέρας και χάθηκε από το θύμα του εμπρός. Που έκανε ορφανό ένα πελάκι.

Περάσαν χρόνια, μάλιν παντρεμένος, περνώντας κάποιο βράδυ ευτυχής, ρωτά γιατί είναι ο κόσμος μαζεμένος απ' έξω από την πόρτα της φτωχής. Κρεμάστηκε, του λένε, μια ζητιάνα και αφήνει αυτό το έρημο παιδί. Δεν είχε να δοθρέψει δολιά η μάνα, που είναι ο προκομμένος να το ειδεί. Αυτός

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Επιστροφή και πάλι στη μάντρα του Αντίκ, όπου είναι πηγή ταλέντων. Και τα νέα φωνητικά ταλέντα ήταν η Μιτσούκο, ο Θάνος, η Ζωηνάκη, η Αρία, η Ζανίνα, η Νίτσα Μόλι, η Αγγέλα Λικερδοπούλου, η Κέτη Επισκόπου, ο Βάσος Σεϊτανίδης, ο Τόνι Ράις, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Πύρπασος, η Κίτη Άλμα, η Ντόλι Φρίσκο, η Ρίτα Δημητρίου, ο Κορώνης και πολλοί άλλοι.
1: Η Μάντρα κατά τους χειμωνιάτικους μήνες περιόδευε σε επαρχιακά κέντρα ή την Αίγυπτο, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο του 1936 συνεργάστηκε με την ορχήστρα του Μπιάνγκο και εμφανίστηκε στο θέατρο Αλίκης. Ο Αντίκ στη διάρκεια της αθηναϊκής του περίοδου συνέθεσε γύρω στα 200 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τραγουδιούνται ως και σήμερα. Μεγάλο μέρος των τραγουδιών του μπορεί να δεχτεί το χαρακτηρισμό της μπαλάντας. Συνέθισε επίσης μουσική σε επιθεωρήσεις περί Ψηρή, κινηματογράφος, Μάρε Νόστρουμ και σε οπερέτες Τίνο Έρος, Αφροδίτη της Μήλου και σε δράματα Γιατί Μεθώ. Τέλος πρωταγωνίστησε στην ταινία Τα Χειροκροτήματα του Ζαβέλα το 1944, που τον βιογράφησε κιόλας. Αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 1944 πίνοντας ένα μπουκάλι Βερονάλ, αλλά ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε το θάνατό του δυστύχημα αποδίδοντάς τον σε οξία δηλητηρίαση δια Βερονάλης. Η αλήθεια είναι ότι κάθε βράδυ ο Αντίκ έπινε Βερονάλ γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

0: ziek aan is in Αμνησία.
1: Ποιος ζωντανές οι αναμνήσεις του αγαπημένου Φώτη Πολυμέρη από ένα τουρνέ με τον Αντίκ φθινόπωρο του 1938 και με λέει ο Φώτης φύγαμε με μεγάλο θίασο για την έκθεση Θεσσαλονίκης με το συγκρότημα θεάματος του Αττικ. Εγώ ήμουν ο Σανσονιέρ, ο τραγουδιστής της ορχήστρας του Ζωζέφ Κορίνθιου, μια ορχήστρα αργεντίνικου στυλ που αποτελείται από δύο μπαντονεών. Τα μπαντονεών ήταν τα μικρά ακορντεόν, οι αρμόνικες. Το ένα ο Αντώνης και το άλλο ο Ζωζέφ Κορίνθιος. Από δύο ή τρία βιολιά, το πρώτο ήταν ο Πασχάλης, το δεύτερο ο Θεόφιλος Ζαρίκας, πιάνο ήταν ο Λέανδρος Κοκόρης, μπάσο ο Μπαρβαδρέας και ντραμς, δεν θυμάμαι ποιος. Μόνο που ο ντράμερ με έμαθε από τότε να γαμπνίζω. Αυτή λοιπόν κι εγώ, κιθάρα και τραγούδι. Ο θίασος είχε χορευτικό, τρεις τραγουδίστριες, όχι φίρμες βέβαια, το γιο του μεγάλου βαρύτονου Αγγελόπουλου της όπερας, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, μοναδικό Ριγολέτο, που είχε μια συγκλονιστικά υπέροχη φωνή και έλεγε τα πιο δραματικά τραγούδια του Αττικ. Το έρμος και βαρύς και μόνος, το στημένο στα φίλη και άλλα. Με σκηνικό, ένα τραπέζι καφενείου, μια καρέκλα, τα οποία σε ένα σημείο του τραγουδιού τα γκρέμιζε. Ήταν ένα πεντάμορφο παλικάρι, ξανθό, με γαλανά μάτια, με μόνο μειονέκτημα το ότι ήταν κοντός. Ήταν συγκλονιστικός καλλιτέχνης. Μας ενθουσίαζε όλους ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

0: Ας αφήσουμε όμως και ένα μεγάλο τροβαδούρο, το Φώτη Πολυμέρη, να μας μιλήσει για τον Ατίκ.
1: Αν ο Ατίκ, ο Κλέον Τριανταφύλου, είχε γεννηθεί σε άλλο κράτος, θα τον είχαν τιμήσει το λιγότερο με μια πρωτομή. Τον άνθρωπο που έγραψε τόσα τραγούδια αριστουργηματικά. Από τη μάντρα του Ατίκ πέρασε όλη η πνευματική Ελλάδα εκείνης εποχής, ακόμη και ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε, ο Καζαντζάκης εδώ πουλάμε πνεύμα, όχι νόπνευμα. Έβγαλε δε όλους τους κομφερασιέ από τον Πύρπασο, τον Ίκαρο, τον Τραϊφόρο, τον Οικονομίδη μέχρι και τον Αδαμάντιο Ζούνη. Αυτοί έγιναν δάσκαλοι για τους νεότερους. Σιγά σιγά το είδος του κομφερασιέ χάθηκε, δίνοντας τη θέση τους στους παρουσιαστές. Ο Ατίκ έκανε ένα σπίτι στα Πατήσια με την αποζημίωση που πήρε από το Κάλμαν, ο οποίος του είχε κλέψει την εισαγωγή από το τραγούδι του «Αν βγουν αλήθεια» και έγραψε την πριγκίπισσα του υποδρομίου. Πήρε την εποχή εκείνη 470.000 δραχμές, που ήταν πάρα πολλά χρήματα. Το ποζελάκι ήταν ένα κοριτσάκι θαύμα που έβγαλε στο τραγούδι ο Ατίκ. Το κάθιζε λοιπόν πάνω στο πιάνο και τραγουδούσε. Στο τέλος το ερωτεύτηκε ο ίδιος. Σκεφτείτε τώρα τον Ατίκ να ερωτευτεί ένα κοριτσάκι που ήταν 8 με 10 ετών. Η Λουίζα Ποζέλη ήταν ιταλικής καταγωγής αλλά γεννημένη στην Ελλάδα, μα με τον πόλεμο τους μπαρκάραν όλους και τους στείλαν στην Ιταλία. Ο Ατίκ λοιπόν για το ποζελάκι έγραψε πολλά τραγούδια. Τη Παπαρούνα, το Άδικα πήγαν τα νιάτα μου. Με το κοριτσάκι αυτό μπορώ να πω ότι ήταν ερωτευμένη νεολαία, αν όχι όλης Ελλάδος, της Αθήνας, οπωσδήποτε.

όχι δεν θέλω μόνο παίζω με μια κούπελα. Θα βρεις πολλούς άχνους τρελούς να κρεμαστούν.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

συγκλονιστικός καλλιτέχνης, μας ενθουσίαζε όλους. Στο θίασο ήταν και ο προαναφερθής Ζαζάς, που ήταν η συμπάθεια του Ατίκ και που υποδιόταν τότε τον Ιμπέριο Αρζεντίνα, τη μεγαλύτερη ντίβα της Ισπανίας. Αξίζει να αναφέρουμε πως το 1936 παίχτηκε στην Αθήνα μια πολύ ωραία ταινία γερμανική, το Tango Notturno, με πρωταγωνίστρια την Πόλα Νέγκρι, μια καλονή που είχε έναν παράξενο τύπο γυναίκας. Με μεγάλη λοιπόν διαφήμιση πως ο Ατίκ στη Μάντρα θα παρουσιάσει την Πόλα Νέγκρι, είχε ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της καλλιτεχνικής Αθήνας. Πρεμιέρα λοιπόν, γεμάτη μάντρα, ανοίγει σκηνή και παρουσιάζει το Ζαζάς ντυμένος και βαμμένος σαν την Πόλα Νέγκρι. Με μια ελιά κολλημένη και συνοδευόμενος από την ορχήστρα του Κορίνθιου, τραγουδάει τάχα γερμανικά «Ich και Wach και Wuchten», ανακατεύοντας στίχους που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει και κάνει το κοινό να κατουργέται από τα γέλια. Κατεβαίνει από τη σκηνή στην πλατεία τραγουδώντας ασυναρτησίες και κάθεται στα πόδια των θεατριζομένων. Και ο κοινό παραλυρεί. Έτσι πήγαμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης με μεγάλη ρεκλάμα. Ο Ατίκ παρουσιάζει τον Ζαζά Ιμπέριο Αρζεντίνα. Ο Ζαζάς, ντυμένος τώρα σπανιόλικα με περούκα, με βεντάλια, με φουστάνι σπανιόλικο, με πιέτες και φρουφρού, τραγουδάει τάχα ισπανικά τα σουξέ της ταινίας Κάρμεν. Κάνει χορευτικές φιγούρες με τα δύο σαν οδοντογλυφίδες πόδια του. Όλο μαζί το θέαμα να τρελαίνεσαι και ο κόσμος λιγοθυμάει από τα γέλια. Μετά το τέλος της έκθεσης πηγαίνουν Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Έδεσα, Λάρισα, Λαμία, Βόλο και αλλού. Το τραγικό ήταν πως σε πολλά μέρη δεν βρίσκανε πιάνο να νοικιάσουν για μια βραδιά. Και έπεσε το βάρος στο Φώτη Πολυμέρη, που έπαιζε ωραία κιθάρα και να ακομπανιάρει τον Ζαζά. Τότε ο Πολυμέρης ήταν 18 χρονών, λεπτό παιδί, και ο Ζαζάς για πλάκα έπεφτε κάτω γιατί έπαιζε καθιστός σε σκαμνή, τον αγκάλιαζε και έκανε τρέλες και χειρονομίες που έφερναν από στεναχώρια μέχρι αηδία. Στην τουρντέ ήταν μαζί του η Κάκια Μένδρη. Ακόμα σε διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη ανακάλυψε ο Ατίκ την Ινή Ζαχά, το φαινόμενο που έπαιζε 6 όργανα και έγραφε τραγούδια για πολλά χρόνια. Βρήκαν ακόμα τον φίλο Ναρία, το μετέπειτα μεγάλο κονφερασιέ και ποιητή. Είναι αυτός που έγραψε το «Ένας φίλος ήρθε απόψε τα παλιά».

Ξαναγυρνώντας τα βιογραφικά, πρέπει να πούμε ότι τον Αύγουστο του 1944 ο μεγάλος συνθέτης αυτοκτονεί με βερονάζ. Να τι έγραψε γι' αυτόν ως νεκρολογία ο Δημήτρης Ομπόγρης στη Νέα Εστία. Ο Κλέον Τριανταφύλου, ο γλυκός τραγουδιστής που έπεσε από τις σκληρές συνθήκες της σημερινής άχαρης ζωής, δεν χάρισε μονάχα στην Ελλάδα περίφημα τραγούδια, γεμάτα αίσθημα και ευγένεια. Μας συνέβαλε με την καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία, τη μεγάλη του μόρφωση, το σπινθυροβόλο πνεύμα και προπάντως με την ακάματη ενεργητικότητά του στην κίνηση για την ανύψωση της αισθητικής και διανοητικής στάθμης του μεγάλου κοινού για τον εκπολιτισμό της χώρας. Γιατί αλήθεια, δεν μου φαίνεται πως θα γνωρίζει στο μέλλον η Ελλάδα πιο ευχάριστο, δροσερό και σοφό σχολείο από τη μάντρα του Μακαρίτη, καλού μου φίλου. Μέσα σε γέλια, τραγούδια, πειράγματα, καλαμπούρι, χτυπιόταν με αμήλικτο αριστοφάνιο τρόπο ο συνομισμός, η ματαιοδοξία, η βλακώδης έπαρση, η αμάθεια, η σοβαροφάνεια, η υποκρισία, η βία, η επίδειξη του πλούτου. Ο αταλάκωτος Ρωμίος που σκότωνε το συγγενή του και το φίλο του πάνω στο γλέντι, στα βαπτίσια και στους γάμους, για μια παρεξήγηση έμαθα από τότε που αποφάσισε ο Κλέον να αφήσει το Παρίσι και τις Μπουάτ, τις Μονμάρτης και να εγκατασταθεί μόνιμα στον τόπο μας, να ανέχεται το αστείο, το πείραγμα και να απαντά σε αυτό όχι με τη γροθιά του ή με την γκάμα, αλλά με τα υποτικά και ανέμακτα όπλα του λόγου.

0: επανερχόμενος στην περίφημη νεκρολογία του Δημήτρου του Μπόγρη, νεκρολογία που γράφτηκε στη Νέα Εστία το 1944 και που περιγράφει στην τελευταία της λεπτομέρεια το ήθος, την αισθητική, το χαρακτήρα και το τι προσέφερε στην πατρίδα του ο πολύ μεγάλος κλέον Τριανταφύλου.
1: Όσοι παρακολουθήσανε τακτικά τις παραστάσεις του μικρού και πρωτότυπου θεάτρου του Αττικ θα θυμούνται τα ωραία και χαριτωμένα επεισόδια με τις ευέξαπτες παρέες και τους θαυμαστούς διαξυφισμούς του Αττικ μαζί τους. Μονοκόμματοι και στενοκέφαλοι επαρχιώτες, ρηχοί και επιρμένοι σνόμπ φουσκωμένοι σαν Ινδιάνοι άνθρωποι των όπλων, ψευτομορφωμένοι, τατούφοι, με την ηθικολογία και την καλή συμπεριφορά υπομάλης, μόλις τολμούσαν να σηκώσουν το κεφάλι τους και να διαταράξουν την ατμόσφαιρα της μάνδρας, παραδίδοντο χάρη στη διανοητική περιοχή του Αττικ, απογυμνωμένη από κάθε λεοντή στην άγρια πρόκα του κοινού. Κάτσε κάτω κρύε, ακουγόταν σαν δίκαιη διαμαρτυρία η φωνή του πλήθους. Και οποιοσδήποτε ταραξίες με κλονισμένο πια το ηθικό ή αποχωρούσε ή καθότανε ταπεινωμένος, πειθαρχημένος. Η συμβολή του στον καλλιτεχνικό τομέα είναι αφάνταστα μεγάλη για τον τόπο. Σε εποχή που οι διάφοροι τακογράφοι μας και άλλοι μουσουργοί και στιχογράφοι μας τα είχαν βάλει με τη γυναίκα, θυμόσαστε την ωραία αυτή εποχή που τα τραγούδια μας θύμιζαν λιγάκι τους κανιβάλους «Θα σε εκδικηθώ», «Θα μου το πληρώσεις», «Σου είπα να μην ξαναμπλέξεις με τη γυναίκα» και πολλά άλλα. Οι συνδέσεις του Αττικ, ολόκληρα δικές του, αφού τους στίχους και τη μουσική τα έγραψε ο ίδιος, ερχόντουσαν σαν ιδυλιακό τοπίο φωτισμένο από το γλυκύτερο φως του αισθήματος να μας ξεκουράσουν από τα βάσανα και τις πίκρες της ζωής και να μας θυμίσουν πόσο πολύτιμος είναι για μας τους άντρες ο σύντροφος της ζωής μας, η γυναίκα.
0: Αυτό λοιπόν αγαπημένοι, σε αυτό το μοναδικό αφιέρωμα που είχαμε απόψε το βράδυ για το μεγάλο Κλέωνα Τριανταφύλου, για τον πολύ αγαπημένο Αττικ. Από μένα, από την συνεργάτη δάμου, την κυρία Σταυρούλα Δανέ, να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καλημέρα μας.

καπηγαν τα νιάτα μου κι είναι τα χρόνια φευγάτα μου αφού δεν σ' έχω

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

0: Τότε λέγαμε ότι το Hollywood ανακάλυψε την Ελλάδα. Και την ανακάλυψε με ποια ταινία?
1: Με τα κανόνια του Ναβαρόνε. Διεθνείς διασημότητες ηρέουν στην Αθήνα το Μάρτιο του 1960 με αφορμή το γύρισμα της κινηματογραφικής αυτής ταινίας. Ήταν από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές εκείνων των χρόνων και πρωταγωνιστούσαν σε αυτή τα πιο μεγάλα ονόματα της 7ης τέχνης. Στην Αθήνα έφτασε τότε πρώτος ο Γκρέγκορι Πεκ, που πριν αναχωρήσει για τη Ρόδο είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με προσωπικότητες της ελληνικής σκηνής και της οθόνης. Εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις που παρακολούθησε, όπως τους Βρικόλακες του Ήψεν στο Εθνικό Θέατρο, συνάντησε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Ειρήνη Παπά, που έπαιζε στην ταινία έναν από τους κύριους ρόλους.
0: Μετά τον Γκρέγκορι Πεκ ήρθε στην Αθήνα ο δεύτερος διάσημος πρωταγωνιστής της ταινίας,
1: ο Άντονι Κουίν, μαζί με τη γυναίκα του, που ήταν κόρη του Σεσίλ Ντεμίλ, σκαπανέα της 7ης τέχνης και διακεκριμένου χορογράφου.
0: Τελευταίος έφτασε ο Αϊθαλής, όπως τον έλεγαν, David Niven. Η Ελλάδα είχε αρχίσει να γίνεται η χώρα προτίμησης των μεγάλων παραγωγών ταινιών και οι Times του Λονδίνου δημοσίευαν τότε ένα σχόλιο με πολλούς επένους προς την ελληνική κυβέρνηση που είχε θέσει στη διάθεση του παραγωγού Carl Foreman αντιτορπιλικά, αποβατικά, άρματα μάχης, αεροπλάνα και μονάδα καταδρομών με 1000 άντρες.